0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μορομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

αντανακλούσα. Αυτοδικαιωνόμουν. Στο στρίδι μου κρυβόμουν και όλους τους φοβόμουν. Μα ξάφνουν το δολό μου, καθρέφτησα στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους δεν φοβόμουν, μα ήμουν εγώ

συνηθίζω. Και για σώβιο αρχηγό πιστά να σε ψηφίζω. Να ήταν τώρα νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν. Τη χαρά της μοιρασιά σου.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

ως ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν,

ως ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Τα Ιμαλάια πλησιάζουν σε ένα κρίσιμο σημείο κάμπης, καθώς οι παγετώνες λιώνουν ταχύτερα από ό,τι πριν από μία δεκαετία, απειλώντας την υδατική ασφάλεια, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος και επικαλείται το Reuters. Η περιοχή των Ιμαλαίων πλησιάζει, όπως τονίζει σχετικά το Reuters, σε μία κορύφωση υδάτων, απειλώντας εκατομμύρια ανθρώπους που κατοικούν κάτω από την υψηλότερη οροσειρά του κόσμου. Τα ευρήματα αυτά συσχετίζονται με την κατάρρευση του παγετώνα στα Ιμαλάια στα τέλη Αυγούστου, στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, η οποία προκάλεσε αλυσιδωτές κατολισθήσεις και καταστροφικές πλημμύρες στις κοιλάδες που βρίσκονται χαμηλότερα. Τουλάχιστον 1.300 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και περισσότεροι από 5.300 άνθρωποι αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα. Καθώς οι παγετώνες υποχωρούν, αφήνουν πίσω τους ασταθείς παγετωνικές λίμνες που συγκρατούνται μόνο από σαθρά πετρώματα και πάγο πάνω από κοιλάδες όπου ζουν εκατομμύρια άνθρωποι, διαπίστωσε η μελέτη. Σχεδόν 200 παγετωνικές λίμνες στην Ινδία έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές υψηλού κινδύνου, με τις 56 να κατατάσσονται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους εκτεθειμένους στις περιοχές που βρίσκονται χαμηλότερα. Καθώς η περιοχή πλησιάζει στην κορύφωση των υδάτων, το σημείο δηλαδή που η ροή των ποταμών σταματά να αυξάνεται και αρχίζει να μειώνεται, οι επιπτώσεις στην υδατική ασφάλεια θα είναι τεράστιες. Καθώς τα Ιμαλάια στηρίζουν περισσότερο από το 20% του ΑΕΠ της Ινδίας, η περιοχή αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομικής υποδομής της χώρας, από την οποία εξαρτώνται εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1890, γεννιέται η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Αγκάθα Κρίστη. 1916, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ναύαρχος Κουντουριώτης συγκροτούν προσωρινή κυβέρνηση στην Κρήτη. 1928, ο Σκοτσέζος βακτηριολόγος Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει τυχαία ότι η πενικυλίνη έχει αντιβιωτική δράση. 1934. Αρχίζουν να αφαιρούνται οι γραμμές του τραμ από τους δρόμους της Αθήνας. Στη θέση τους θα δρομολογηθούν λεωφορεία. 1935. Ο Αδόλφος Χίτλερ υιοθετεί τη σβάστικα ως επίσημο σύμβολο της ναζιστικής Γερμανίας. 1975. Τα πρώτα τρόλεϊ χωρίς εισπράκτορα αρχίζουν να κυκλοφορούν δοκιμαστικά στους δρόμους της Αθήνας.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Hello, Mas. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
7: Κανάκι κουρού τυροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Ο Γενετής και το Πλήρωμα σας καλωσορίζουν στο Σάββας και σας εύχομαι.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε μια προκλητική ανακοίνωση προχώρησε τη χθεσινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Ελλάδα για σφαγές και καταστροφές εναντίον του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία. Σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής από τα Χανιά ένα βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Συλλήψεις 13 επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στη Χάλκη. Σε μια πρωτοφανή κίνηση συντονισμού των εθνικιστικών δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν στο Κάρντιφ κοινή διακήρυξη, με την οποία διεκδικούν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και καλούν το Λονδίνο να προχωρήσει σε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ακόμη μία σημαντική μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα. Ο 24χρονος αμυντικός θα αγωνιστεί στο τριφύλι για τη νέα σεζόν με τη μορφή του δανεισμού. Θλάση υπέστη ο μεσοεπιθετικός του τριφυλιού Βισέντε Ταμπόρδα και το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται σε περίπου 20 μέρες. Ο Ολυμπιακός διέψευσε όλα τα ονόματα των επιθετικών που έχουν κυκλοφορήσει και ο αθλητικός διευθυντής Αντώνιο Κορδόν με τον τεχνικό Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι σε συζητήσεις με τη διοίκηση ώστε να πάρουν την κατάλληλη απόφαση και να κάνουν την καλύτερη επιλογή. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σιμών Μπάνζα από την Αλ Τζαζίρα. Ο 30χρονος επιθετικός έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς. Η ΠΑΕ Άρης επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Μπρούμα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα έπειτα από τη θητεία του στον Ολυμπιακό και θα μπει άμεσα στο πρόγραμμα των προπονήσεων των Κιτρινών.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Ντόναλντ Τζούνιορ και η Μπετίνα Τραμπ παραδέχτηκαν ότι ένας Ρώσος ολιγάρχης πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του στις Μπαχάμες. Ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού Προέδρου παντρεύτηκε την 39χρονη celebrity σε μια τελετή στο Palm Beach στα τέλη Μαΐου, προτού κατευθυνθεί στην Καραϊβική για μια πολυτελή δεξίωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρευρέθηκε στο γάμο επικαλούμενος ευθύνες για την εθνική ασφάλεια, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακωνόταν. Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ανάγκασαν επίσης το ζευγάρι να περιορίσει δραματικά τα σχέδια γάμου του στο Λευκό Οίκο. Ο πλούσιος ολιγάρχης και φίλος του Ρώσου Προέδρου Πούτιν, Ούμαρ Κρεμλέφ, χρηματοδότησε εν μέρη το γάμο του ζευγαριού σύμφωνα με δημοσίευμα. Ως τον ηθοποιό με τις μεγαλύτερες συνολικές εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου, ανέδειξε τον Ντόμ Χόλαντ το εξαιρετικά επιτυχημένο καλοκαίρι του με τους ρόλους του σε δύο τεράστιες κινηματογραφικές επιτυχίες, το Spider-Man Brand New Day και την Οδύσσια του Christopher Nolan. Και οι δύο ταινίες σημείωσαν εντυπωσιακές επιδόσεις στο box office. Το Spider-Man Brand New Day έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 2,45 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ η Οδύσσια έχει φτάσει το 1,68 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Holland θα κερδίσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια χάρη στην εμπορική επιτυχία του Spider-Man. Ο ηθοποιός πληρώθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να επιστρέψει στον ρόλο του Peter Parker και το ποσό αυτό αναμένεται να ξεπεραστεί από τον μπόνους που θα λάβει βάση των εισπράξεων.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

φεγγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά, Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Μια άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά. 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Πάμε γυαλό γυαλό. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Ή μάλλον για μισό λεπτάκι. Τι καλημέρα, δεν είναι αυτή καλημέρα. Δεν είναι αυτή καλημέρα. Αυτή εδώ είναι καλημέρα.
1: Καλημέρα Μαντώ. Καλημέρα Θεία.
0: Αυτές είναι καλημέρες. Η ομορφότερη καλημέρα από ένα μικρό παιδί. Καλημέρα στον όμορφο κόσμο. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλημέρα Ρινούλα.
2: Ζήσει πρώτη μου αγάπη, είσαι εκεί παντοτινή.
0: Καλώς τα μου. Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα Ιωάννα, καλώς στο ραντάρ, καλώς στη Δεσποινούλα. Έχω λάβει μηνύματα από τις 7.30 το πρωί. Παίρνω μηνύματα, καλημέρες όμορφες. Για αυτήν εδώ την Τρίτη που θέλουμε να είναι όμορφη και θα τη φτιάξουμε όμορφη. 15 παιδιά, 15 ο μήνας σήμερα. 15 Σεπτεμβρίου 2026. Καλώς ήρθατε στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα. Για να σας καμαρώσω, για να σας δω, να δω τι διάθεση έχετε, πώς κοιμηθήκατε, αν ξεκουραστήκατε, πώς ξυπνήσατε, αν έχετε καλή διάθεση, μην τυχόν. Και διαπιστώσω ότι κάποιος έχει ξυπνήσει έτσι με τις μαύρες του, με μπεμπέ κατσουφιασμένος, εδώ είμαι εγώ. Θα τα φτιάξουμε όλα. Πάμε λοιπόν. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Τρέχω γρήγορα. Τρέχω γιατί έχουμε επιστρέψει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ειρήνο Παρασκευούλα, καλημέρα. Νάτικη Ελενίτσα. Ναι, δεν είναι τώρα το καλημέρα, μα δεν είναι αυτό. Τώρα λέμε καλημέρα γιατί μεγαλώσαμε. Ειρηνούλα, παιδί μου, καλημέρα. Ειρηνούλα, γερσανιώτησα. Καλημέρα στη μαμά την Ιωάννα και στον μπαμπά τον Αντώνη και στη θεία, τη θεία. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη, στην Κωνσταντίνα και τη Μαρία τα Διδυμάκια. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στην Παρασκευή, στη Μαρία, στο Μανώλη και στις δύο Φλόρες, μέλανες πήγα. Και στο Βασίλη του Μιχάλη, καλημέρα. Πάω στη Σαντορίνη και λέω καλημέρα στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη και στο Γιάννη από τη Σύρο βεβαίως. Και στην Άντζελα, τη μικρή Άντζελα από την Αθήνα. Στο Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης. Στην Κωνσταντίνα

Αθήνας και του Νίκου, τον Αντώνη και τον Γιώργο. Στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα τριδυμάκια τα όμορφα της Φέης και του Μιχάλη. Τα αγοράκια με τα διπλά ονόματα. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Στο Δημήτρη και την Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Καλημέρα μεγάλη και στη γιαγιά που είναι στη Μονεμβασιά, την Πέττη. Στο Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Τον Κωνσταντίνο, τον Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής και τη Φιλενάδα του στη Βασιλικούλα την άλλη χορευταρού. Τη Μαρικέτη και τον Ανδρέα της Τζίνας. Το Δημήτρη της Φελίσιας. Το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Τον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν. Και τον Αντώνη. Φυσικά του Νίκου και της Εμμανουέλας. Πάμε στο Σταυρουλάκι που γιόρταζε χθες του Ανδρέα. Χρόνια πολλά Σταυρουλάκι. Και στη Μαρίνα του Άλεξ. Το Γιάννη και το Ραφαήλ και τη Μαριέβη της Λιάνας. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας. Το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Τρέχω ευθύς αμέσως στην οικογένεια, λέγω Γιάννη και λέω καλημέρα στα μικράκια, στο μέλλον, την Αντωνία, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκι το μικρό, το Μιχάλη και το Θοδωρή του, το δικό μας το εδώ, το Φασαριόζο και το Θοδωρή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα Φιλιάνα, καλές διαγνώσεις και βέβαια στη μικρούλα την Εραϊδούλα των Βούπου που δεν έχει ακόμα όνομα και τη λέμε Μπέμπα. Όπου ομορφιές η Μπέμπα, ομορφιές, βαλετάσπρα. Σου. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον υπέροχο κόσμο. Καλή δύναμη παιδιά, καλή δύναμη και στους εκπαιδευτικούς. Αυτά είναι τα όμορφα, αυτά είναι τα ωραία.

λοιπόν, μηνύματα παίρνω και προσπαθώ να απαντήσω. Δεν τα καταφέρνω σε όλους, όμως θα πω μια καλημέρα από εδώ από το ραδιόφωνο σε όλους και θα σας πιάσει όλους. Πάμε σιγά σιγά να δούμε καταρχάς ποιοι γιορτάζουν σήμερα, τι γράφει το εορτολόγιο. Έριξα μια ματιά στη λίστα που μου έχει φέρει ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντορινέος, ο οποίος, ξαναλέω, συμπλήρωσε ένα χρόνο από το μήνα που ξεκίνησε να μου δίνει τις λίστες με τις γιορτές, με τις εκκλησίες μάλλον που γιορτάζουν εδώ στην Άξο. Σήμερα είναι του Αγίου Βυσαρίωνος εν Λαρίση και του Αγίου Νικήτα Μάρτυρος. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Βυσαρίων, γιορτάζει η Βυσαρία ο Νικήτας. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Είναι η Διεθνής ημέρα δημοκρατίας η σημερινή. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 6 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 19 και 33. Έχει μικρύνει πολύ η μέρα και φαντάζομαι το έχετε καταλάβει όλοι σας. Ξυπνάω το πρωί γύρω στις 6, 6 και κάτι και είναι ακόμα νύχτα. Και το βράδυ φυσικά ανοιχτώνει πιο νωρίς, άντε που να αλλάξει και η ώρα τον άλλο μήνα. Και μάλιστα φέτος θα αλλάξει και πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά. Γιατί η τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη είναι στις 25 του μήνα, παρακαλώ. Δηλαδή πριν από την 28η είχαμε συνηθίσει μετά την 28η.

στις 8 είναι αλλάζει η ώρα. Τώρα θα αλλάξει στις 25. Αυτό, αν ρωτάτε, δεν με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη, διότι αυτή η ώρα δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά τι να κάνουμε, βρε παιδιά, καλά να είμαστε. Η Σελήνη είναι 4 και κάτι ημερών. Δεν μου έχει σημειώσει κάτι ο φίλος μου ο Μανώλης για κάποια εκκλησία σήμερα στην Άξο. Όμως, εγώ θα πω χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Εσάς δηλαδή που έχετε τα γενέθλιά σας, και αυτό θα το τσεκάρω στο φατσοβιβλίο για να δω λίγο ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα, να ευχηθώ. Βλέπω ότι έχει γενέθλια η Μαρία, η Ναταλία, η Ελένη, η Αναστασία, η άλλη Μαρία, ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Κωνσταντίνος, ο Ηλίας, ο άλλος ο Γιώργος, χρόνια πολλά και καλά. Άγιος Νικήτας, υπάρχει ένα εκκλησάκι δίπλα στον πύργο Μπαζέου, που γιόρταζε χθες, βεβαίως, γιόρταζε ο Τίμιος Σταυρός στο, ναι. Ο Άγιος Νικήτας που είναι αυτό το εκκλησάκι, μου λέει η ρεπόρτερ, η φιλοτήτησα. Η μοναξιά είναι λίγα κι ακόμα. Νικήτας, έχω κανένα Νικήτα εγώ, μπα, όχι.

ψέματα. Τώρα το βλέπω καλύτερα. Εδώ σιγά μην του ξέφευγε του Μανώλη. Απλά έχει βάλει σειραπτικό και δεν βλέπω την ημερομηνία. Άγιος Νικήτας Σαγκρί με αγιογραφίες. Μου το έχει σημειώσει. Δέσποινα, ορίστε, μου το έχει σημειώσει και ο Μανώλης. Με αγιογραφίες, ναι, υπάρχει. Μάρε Μανώλη, δεν σου ξεφεύγει τίποτα.

Δεν έχει καταλάβει κανένας ποια είναι αυτή που ακούμε να την ακούμε στο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι είναι του Μανώλη Λιδάκη, έτσι. Ποια τραγουδάει όμως. Πολλά υποσχόμενη.

0: Σωστό το ραντάρ. Μαριάννα Κατσιμίχα, παιδιά. Κόρη του Πάνου, νομίζω, του Πάνου Κατσιμίχα. Βρε καλό στα παιδιά, βρε καλό στο Θοδωρή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό στον έτοιμο. Ω, με τα κόκκινά του, εδώ έχει ντυθεί Ολυμπιακό σήμερα και πάει στο σχολείο. Τι έχουμε την πρώτη ώρα?
2: Δεν έχει βγει καν πρόγραμμα.
0: Γεια.
2: Δεν έχει βγει καν πρόγραμμα.
0: Α, και τι θα κάνετε, χθες τι κάνατε?
2: Χθες απλά κάναμε γλώσσα.
0: Τι κάνανε γλώσσα χθες?
2: Πήρατε. Τελευταία ώρα γυμναστική.
0: Βιβλία είπες πήρατε, έτσι. Έχετε πάρει από την Παρασκευή, ε, που κάνατε τον αγιασμό. Μάλιστα, μάλιστα. Ο Μιχάλης πού είναι?
2: Ο Μιχάλης είναι πάνω.
0: Κοιμάται ακόμα. Καλό μάθημα. Να προσέχεις, ε, να προσέχεις. Άντε, μπράβο. Θα παίξεις και μπάλα σήμερα που έχεις ντυθεί Ολυμπιακός. Αλίμονο. Έμα, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα, Θοδωρή. Μα σου λέω εγώ, έχει και τα καλά του το φθινόπωρο, δεν θα πω χειμώνας. Και ο χειμώνας έχει τα καλά του. Έχουμε τα πιτσιρίκια, παιδί μου, είναι εδώ κάθε μέρα. Είναι αυτό, δίνουν το παρόν το πρωί, μου λένε καλημέλα. Στο ραδιόφωνο έρχονται εδώ τα, ο Θοδωρής που είναι. Πες μου ότι έρχεται ο φασαριόζος τώρα. Πες μου ότι έρχεται ο Νάτος. Μα είπα και εγώ, είπα και. Βρε καλό στο να πω. Έχει φορέσει μια βερμούδα με κάτι φίνικες πάνω. Έχει φορέσει μια μπλούζα που γράφει κάτι περίεργο. Για να δω τι γράφει. Για κάνε λίγο έτσι. Γελάει. Για να δω. Τι λέει. Now space, διάστημα, διαστημικός. Μιχάλη, ετοιμός. Δεν σε βλέπω και πολύ χαρούμενο. Για έλα εδώ, πας καλημέρα στον κόσμο. Εδώ, καλημέρα. Δυνατά, έτσι καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Αυτό είναι, παιδί μου. Αυτό είναι. Τι έχετε την πρώτη ώρα, εσείς?
2: Μάθε.
0: Γλώσσα, γλώσσα. Έχουν γλώσσα, γλώσσα και μετά. Και μετά δεν θυμάμαι. Τι έχετε?
2: Θεατρική αγωγή.
0: Θεατρική αγωγή, έχετε τέτοιο μάθημα? Α, ωραίο, αυτό πρώτη φορά το ακούω, να σου πω. Εκεί μέσα τι έχεις, που λέει πάνε... Α, για κάτσε, έλα εδώ, σηκώνει συζήτηση. Συγγνώμη, ο Θοδωρής είναι Ολυμπιακός και εσύ Παναθηναϊκός? Κόλα το μεγάλε. Και έχει και τσάντα Παναθηναϊκός, καταπράσινος, έχει τη φύστα πράσινα. Καλό μάθημα, πρόσεχε.
4: Καλά μιλάμε, ζωγραφή.

και αφού τακτοποιήθηκα μια χαρά και ξεκίνησα την ημέρα μου με παιδικές φωνούλες, με χαμόγελα εδώ, με αυτό, με ομάδες, με φορεσιές, με γλώσσα, θεατρική αγωγή. Μ' αρέσει αυτό. Εμείς δεν είχαμε τέτοια μαθήματα. Το καιρό εκείνο δεν είχαμε τέτοια μαθήματα. Καλώς τη Βασιλικούλα, καλώς την. Από το βορρά μέχρι το νότο, από την ανατολή μέχρι τη δύση, τα χωριά της Νάξου, αλλά και όλες οι Κυκλάδες και όλη η Ελλάδα και ο κόσμος ολόκληρος, γιατί μας ακούνε και στην Αυστραλία. Έχει φτάσει χάρη μας. Καλημέρα Γιώργο, Μελβούρνη, καλησπέρα μάλλον, Σικάγο, Μάρο. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Γερμανία, στους φίλους μας εκεί, την Κικίτσα και το Φραντς και την Ελένη και τον Ιάσονα και τον Γιώργο. Καλημέρα στη Βιέννη, που ο Ηλίας είναι εδώ, είναι στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, αλλά η Λίτσα είναι πάνω. Αμέ. Ωραιότατα λοιπόν, και ξαναλέω, σήμερα μεσιάζει ο μήνας, είμαστε ήδη στις 15 Σεπτεμβρίου, πάμε για τον Οκτώβρη, πάμε για τον μήνα τον άκρος φθινοπορεινό. Διαβάζω ότι οι καιρικές συνθήκες, λέει, θα αλλάξουν, πέφτει λίγο η θερμοκρασία, θα βρέξει καλά καλά σε κάποιες περιοχές της χώρας. Εμείς εδώ σήμερα θα έχουμε συννεφιά, συννεφούλες. Κράτησε με πάνω. Ειδικά από το μεσημέρι προς απόγευμα θα έχουμε περισσότεροι, θα πυκνώσουν έτσι τα σύννεφα. Θα έχουμε βόρειους ανέμους τώρα το πρωί, 4 και τοπικά 5 μποφόρ, και από το απόγευμα θα γίνουν για λίγο βορειοδυτικοί. Ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος από το μεσημέρι και μετά. Τώρα το πρωί θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αν και κάτι ψηλοσυννεφά και τα βλέπουμε στον ουρανό. Τετάρτη, αύριο, βόρεια άνεμη, 4 μποφόρ, καλά συννεφιασμένος ο ουρανός και μάλιστα ίσως να δείτε και κανένα δυο ψυχάλες να πέφτουν. Θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, ε! Και πολλά κουνούπια βλέπω, ναι. Πέμπτη, μεθαύριο, λίγα σύννεφα στον ουρανό, ελάχιστα, τίποτα, μιλητέ ποσότητα. Βόρεια άνεμη 5 μποφόρ, 25 βαθμοί Κελσίου. Την Παρασκευή 27 στη θερμοκρασία, βόρεια άνεμη 5 μποφόρ, λίγα μόνο συννεφάκια στον ουρανό, τίποτα. Και το Σάββατο, καθαρός ουρανός, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, 28 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφοράκια. Ίδιες ακριβώς καιρικές συνθήκες και την Κυριακή στις 20 του μήνα.

να μην σας βάζω δύσκολα πρωί-πρωί και σπάζω κεφαλιές. Αυτοί εδώ δεν ξέρω, προφανώς πολλοί το γνωρίζουν, πολλοί έχουν καταλάβει τη φωνή της, είναι η Κλαβδία. Στα 22 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας έχω να σας πω ότι και σήμερα είναι κοντά μας η καλύτερη που δεν είναι άλλη από κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη, δηλαδή Μίλε Νάξου. Φινοτροφική Νάξου, τα καλύτερα αυγουλάκια από τις ανεξάρτητες κότες. Δεν λέω εγώ ελεύθερες, λέω ανεξάρτητες, ακόμα καλύτερα. Που βόσκουν στα κτήματα στο Αγερσανί. Δεν σηκώνουν πολλά-πολλά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κάνουν τα καλύτερα αυγουλάκια του πλανήτη που έχουν πάνω και σφραγίδα ελευθέρας βοσκής. Στο κέλυφος, σφραγισμένα τα αυγουλάκια. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα στην Αθήνα και στην Άξο, όπως για παράδειγμα τα My Market εδώ στην Άξο, 4 σούπερ μάρκετ, τα καλύτερα του νησιού. Και βέβαια κοντά μας είναι και τα 3 υπέροχα αγόρια με τον όμορφο χώρο που έχουν δημιουργήσει εκεί στο Φιλότι και φυσικά αναφέρομαι στο Φραγκόσικο, στη μαγική αυλή του Φραγκόσικου στο Φιλότι, εκεί που πάμε για να πιούμε το ποτό μας, το κοκτέιλ μας, να πιούμε το καφεδάκι μας, να φάμε με τα υπέροχα πιάτα που ετοιμάζουν για μας τα παιδιά.

μπείτε στο Facebook, στο Instagram, να δείτε μια φωτογραφία που ανέβασα σήμερα, την οποία φωτογραφία δεν την, το κλικ δεν το έκανα εγώ, το έκανε η φίλη μου η Πολίνα. Βρε, καλώ την ονά μου, καλημέρα Νονούλα. Μισό λεπτάκι, περιμένετε, περιμένετε. Θα σας πω για την Πολίνα σε λίγο, αλλά μέχρι να σας πω για την Πολίνα επιμένει η Καμαριανή. Επιμένει, περίμενε τώρα, ντε, περίμενε, ντε, περίμενε, να, να, να, να,

Ο ήχος της θάλασσας, παιδιά. Ο ήχος της θάλασσας, αυτή η θάλασσα, όποια εποχή και να είναι, μας ταξιδεύει. Ευχαριστώ, Νονά, καλημέρα. Πες και μια καλημέρα στο βίντεο, παιδί μου, να ακούσουμε τη φωνούλα σου. Πες και μια καλημέρα, έτσι είναι αυτό.

Να καλημερίσω τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Νίκο, πού είσαι, παιδί μου? Μάλλον θα είναι στο φούρνο Λεγογιάννη, θα έχει καταχωνιαστεί εκεί μέσα σε καμιά βιτρίνα και θα ψάχνει να δει. Βασικά δεν ψάχνει. Δυσκολεύεται να επιλέξει τι θα φάμε σήμερα. Πώς θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά, σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα σώματα ασφαλείας, στους πυροσβέστες μας, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, όλους, εκαβίτες, εκαβίτισες, στους επαγγελματίες οδηγούς που συνεχίζουν έτσι να το παλεύουν, δεν ξέρω τώρα τι αντοχές έχουν. Λεωφορεία, ταξί, μίνι μπας, έχουμε πάρα πολύ κίνηση ακόμα στο νησί, παιδιά. Εχθές, ρε παιδί μου, δεν μπορούσα να καταλάβω τι γινόταν εκεί, ειδικά στον κόμβο του Λυκείου. Καλά, τώρα έχουμε και τα παιδιά, θα μου πεις, τώρα εκεί γύρω στις 10, 10 και κάτι, 10 και μισή, γιατί να έχεις πολύ έτσι κίνηση? Και ό,τι ώρα και να περάσω από το συγκεκριμένο σημείο, το μοναδικό δρόμο που μπορεί κάποιος να διασχίσει έτσι στην Άξο, ένας χαμός γίνεται. Έχουμε ακόμα κίνηση. Λέτε να πάει και ο χειμώνας έτσι. Αφού αναφέρατε το όνομα της Ιουλίας, να και μια Ιουλία Καραπατάκη μαζί με τον Σοκράτη Μάλαμα. Για να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψω αμέσως μετά, για να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν.

Λοιπόν, η Πολίνα που έβγαλε τη φωτογραφία που ανέβασα σήμερα το πρωί έχει κάνει ένα φωτογραφικό άλμπουμ καταπληκτικό. Έχω κλέψει εγώ φωτογραφίες. Τη το είπα κιόλας, γιατί εγώ όταν κλέβω το λέω. Α, όλα κιόλας. Λέω κλέβω, δεν ρωτάω. Αλλά το λέω όμως. Όχι να κλέβουμε και να μην το λέμε, γιατί γίνονται και αυτά. Όχι, εγώ το λέω, το λέω, το λέω. Λοιπόν, η Πανομερή της αξύπνησε επιτέλους. Δεν ξέρω τι μαγειρεύεις σήμερα, τι θα μαγειρέψεις. Ας τις δουλειές, τι θα μαγειρέψεις, πες μου. Τι θα κάψεις σήμερα, μου.

0: πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Βλέπουμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Πάμε και στο σουτζουκάκια θα φτιάξεις. Σουτζουκάκια, ε. Εντάξει. Τώρα, τι το ήθελες και μου το έλεγες αυτό, ε. Με κείμενο μέσα και με τέτοια πράγματα και με αυτά. Ναι, αλλά δεν έχεις κύμα από το My Market όμως από τον Axo Smith. Δεν έχεις. Τι να σου κάνω εγώ. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο. Πρόσεχε με τα κάψεις, Πανομαρίτσα. Πάμε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο. Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Για όσους δεν έχουν ακόμα φτιάξει καφέ ή για όσους δεν είναι έξω να κοντά στο φούρνο Λεγογιάννη να πάνε να πάρουν έναν καφέ, τον καλύτερο καφέ, αυτός είναι ο καλύτερος καφές, τώρα τι συζητάμε. Ορίστε, ένας Μιχάλης Χατζηγιάννης, βάλε έναν καφέ. Να τα πούμε, όπως τα λέμε κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 10, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, λέω.
4: Ξαναζεί, ξανά σκυρτάει. Ξανά χτυπάει, νόμιζα πως είχε στα.
0: Καλώς την Πινελοπίτσα από την Πάτρα, την Αξιώτισσα που είναι στην Πάτρα. Καλώς την, καλώς την.

Με δουλεύει και ο Λιανός τώρα, έτσι. Έχει κάνει μια ανάρτηση στον Axos Press για την αλλαγή της ώρας και λέει: Μαντός τουρνάρα, ετοιμάσου. Χι, χι, χι, χι. Αλλάζει ώρα. Σαρδόνιο, το χαμόγελο, το αυτό, το διαγάντα, φίλοι, εδώ πέρα. Αλλάζει ώρα. Σ' αρέσει εσένα αυτή η ώρα, Παναμερίτησα. Όχι, ε, όχι. Σας ενημερώνουμε, παιδί μου, από τον Axos Press για τα πάντα όλα. Μέχρι και τι ώρα αλλάζει η ώρα, σας έχουμε γράψει. Εδώ, μπαίνεις μέσα και βλέπεις. Εδώ λέει, τι λέει εδώ. Κάτσε, περίμενε. Λέει, ναι, μια μικρή μετακίνηση, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία των δικτών του ρολογιού. Θα κάνουμε στις 24 προς 25, έτσι, του Οκτώβρη. Θα γυρίσει η ώρα μια ώρα πίσω. Μόλις τα ρολόγια, λέει, δείξουν 4, θα πρέπει να γυρίσουν μια ώρα πίσω, δηλαδή να είναι 3. Τώρα, βέβαια, λένε ότι κερδίζουμε, λέει, μια ώρα ύπνο. Βέβαια, αυτό συμβαίνει την πρώτη μέρα, γιατί μετά δεν τι να κερδίσεις. Ο ίδιος ύπνος είναι. Ας έχανα εγώ μια ώρα ύπνο και ας μην άλλαζε η ώρα, δεν με νοιάζει. Τέλος πάντων, η φετινή αλλαγή φαίνεται να είναι πρόωρη, δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη αλλάζει η ώρα ούτως ή άλλως. Απλά φέτος τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη είναι 25 Οκτωβρίου. Ναι. Τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει εμένα αυτό. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Καθόλου. Μη γελάς, Λιανέ, μη γελάς. Ξυπνάμε νύχτα, πάμε στο σπίτι, γυρίζουμε στο σπίτι, ειδικά το χειμώνα, και είναι νύχτα, σαν τις κατσαρίδες. Στα σκοτάδια.

Νάτος ο Νίκος, έλα τώρα, στείλε μου και τις φωτογραφίες τις καλές. Έλα, Νικόλα, έλα, στείλε μου φωτογραφίες με τις σακούλες μέσα που έχουν τα, δεν ξέρω τι έχεις πάρει σήμερα, κρουασάν, αυτά τα άλλα, τα ωραία, τα μιλοπιτάκια, εκείνα τα άλλα που έχουν από πάνω τη μαρμελάδα. Έλα, μην ντρέπεσαι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα, έλα, θα σε ξυπνήσω εγώ τώρα καλά, με κλαρίνο. Μου, γιατί λες σήμερα καλή εβδομάδα, σήμερα είναι Τρίτη, έχω χάσει εγώ τίποτα? Όχι, σήμερα είναι Τρίτη, χθες είπαμε καλή εβδομάδα. Νάτο και το Νικολετάκι από τη Σύρο. Νάτο και το Νικολετάκι.

0: και άλλο δεν.
1: Μην το λες, Νικόλα, επειδή χθες ήταν γιορτή και ουσιαστικά η εβδομάδα ξεκινάει, γιατί ήταν κάτι, ας πούμε, σαν όχι αργία χθες, αλλά πολύ δεν. Του Σταυρού χθες. Χαλαρά, χαλαρά. Μήπως επειδή αυτό και λέμε σήμερα καλή εβδομάδα, ε!

και αυτή η φιλενάδα μου η Ρο να μάθω αν είναι ακόμα εδώ στην Πάρο, αν είναι στην Αθήνα, αν έφυγε, πήγε στην Ιταλία. Πού είσαι η Ρο? Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μα βέβαια, βέβαια. Με η Ιουλία είναι επιμένει.

Λοιπόν, στα 40 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας ξεκινώ τώρα να γυρίζω, έχω καθυστερήσει πολύ, να γυρίζω το χρόνο πίσω και να σας λέω τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν όμως. Κάτσε να τα βρω, να τα. Λοιπόν, πάμε 15 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα, το 1812 ο γαλλικός στρατός του Ναπολέοντα φτάνει στο Κρεμλίνο της Μόσχας. Το 1821 η Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ, η Ονδούρα, η Νικαράγουα και η Κώστα Ρικά ανακηρύσουν από κοινού την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία. Ενώ το 1821 επίσης σαν σήμερα ξεκινά η μάχη των πέντε πηγαδιών στην περιοχή των Ιωαννίνων κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Μεγάλη μέρα η σημερινή για την εφημερίδα Καθημερινή, καθώς το 1919 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας.

0: Μάλιστα, συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω στα γεγονότα. Ενώ ότι σαν σήμερα το 1935 ψηφίζονται οι νόμοι της Νιρεμβέργης, σύμφωνα με τους οποίους οι Γερμανοί Εβραίοι στερούνται την ηθαγένειά τους. Το 1935 η ναζιστική Γερμανία υιοθετεί νέα εθνική σημαία που φέρει τη σβάστικα. Το 1944 που είσαι Μανώλη Ζευγόλη, λίγη η μάχη του Μελιγαλά. Ακολουθεί η εισβολή αμάχων στο Μελιγαλά και σφαγή τάγματα ασφαλιτών.
1: Πάτης είσαι και βοδιάζεις Παναγιά μου όταν περνάς.
0: Το 1958 σημειώθηκε μια σιδηροδρομική τραγωδία στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με 48 νεκρούς από πρόσκρουση τρένου σε γέφυρα. Το 1959 ο Νικίτα Χρουστσόφ είναι ο πρώτος ηγέτης της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η επίσκεψη αυτή διήρκησε από τις 15 μέχρι τις 27 Σεπτέμβρη το 59, επαναλαμβάνω, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, 1967 ο ακαδημαϊκός Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει στη Σαντορίνη ανάκτορο της Μινωικής εποχής με σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα. Στο ακροτήρι της Σαντορίνης, έτσι. Επιτέλους έχουμε και την υπάρχει και η πρωτομή του Σπυρίδωνα Μαρινάτου στο ακροτήρι, επιτέλους.
1: Όταν βγάζεις πόνος και με τυραννάς.
0: Το 1982 σαν σήμερα εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας USA Today.

Μάλιστα, το 1999 αναλαμβάνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Ιταλός Ρωμάνο Πρόντι, ενώ το 1999 ο τυφώνας Φλόιντ πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αφήνοντας 8 νεκρούς. Το 2000, σαν σήμερα, ξεκίνησαν οι 27οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των αυτοχθόνων της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Ενθρονίζεται ο νέος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος, σαν σήμερα το 2001. Και το 2004, σαν σήμερα, κυδεύεται με τιμές ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Αλεξανδρίας Πέτρος ο 7ος. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα.

0: αυτή.
1: Νάτος και ο συμπεθερός μου, επιτέλους ο Συριανός, παιδί μου, ο Συριανός. Συριανός, βέρος Συριανός. Ο οποίος χθες λέει ήταν στα σκοτάδια γιατί δεν είχαν ρεύμα. Κάτι που μου όχι σε όλη τη Σύρος, διακοπές. Τώρα που είπα διακοπές, περιμένετε. Πριν δούμε ποιοι γεννήθηκαν, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Κάτσε να σου πω ότι διακοπές ρεύματος έχουμε σήμερα, να ξέρετε. Περίμενε λίγο το βρω εδώ πέρα, νάτο. Περίμενε.
2: Πώς είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά.
1: Λοιπόν, σήμερα διακοπή ρεύματος από τις 8.30, δηλαδή ξεκίνησε πριν από λίγο, θεωρώ, δεν ξέρω, μέχρι τις 12.30 στο Μπαούζι, στον Πύργο Μπαζέου, στα Πλατάνια. Τώρα θα τα σκοτώσω πάλι αυτά, αλλά τέλος. Αρχατός μου, που ο Γιάννης λέει, ο Νίκος χθες. Μάραθος, Μερσινός, Λάθρινος, και Όσκελος. Σε αυτές τις περιοχές, διακοπή ρεύματος από τις 8.30 μέχρι τις 12.30. Προγραμματισμένη διακοπή από τον ΔΔΕ γιατί γίνονται τεχνικές εργασίες.

Από το πρωί, λέει, μέχρι τις 2 και 25 το μεσημέρι είχε διακοπή ρεύματος χθες στην Σύρο. Εκεί στα Κολωνάκι θα σας κάνουνε και εσάς. Άντε, αν τυχερέ. Λοιπόν, έλα να την κλείσουμε αυτή την ενότητα όμως, γιατί το παραξηλώσαμε. Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από κοντά μας. Να ξεκινήσω από το, από το 1909, ένας σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός γεννήθηκε το 1909, ήταν ο Δήμος Σταρένιος. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σταύρος Τζιορτζής, Κύπριος αθλητής, το 1948, Ολυμπιονίκης και Βαλκανιονίκης. Η Ναταλία Τσαλίκη γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956, επίσης Ελληνίδα ηθοποιός. Γεννήθηκε ο Τόμ Χάρντι, Άγγλος ηθοποιός, το 1977. Ο πρίγκιπας Χάρη γεννήθηκε σαν σήμερα το 1984. Και ο Αλής Σισοκό, Γάλλος ποδοσφαιριστής, το 1987. Φεύγουν από τη ζωή Αλέξανδρος Ζαΐμης, Έλληνας τραπεζίτης και πολιτικός, που κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας διετέλεσε 8 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, 2 φορές πρόεδρος της Βουλής, πρόεδρος της Γερουσίας, ύπατος αρμοστής της Κρήτης και ούτω καθεξής. Ο Αλέξανδρος Ζαΐμης έφυγε σαν σήμερα το 1936. Ο Γιαννούλης Χαλεπάς, Έλληνας γλύπτης, διακεκριμένος Έλληνας γλύπτης της νεότερης Ελλάδας με μυθιστορηματική ζωή, έφυγε από τη ζωή το 1938 και ήταν γόνος οικογένειας φημισμένων Τινίων Μαρμαρογλυπτών. Συνεχίζω λοιπόν, σας λέω ότι σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Πάμπλο Σάντος, Μεξικανός ηθοποιός, το 2006. Φεύγει από τη ζωή ο Ριάννα Φαλάτσι, Ιταλίδα δημοσιογράφος, πολεμική ανταποκρίτρια και συγγραφέας και ενεργή στις πολιτικές εξελίξεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Κάλυψε τους περισσότερους πολέμους της δεκαετίας του 1970. Ο Σταύρος Παράβας, Έλληνας ηθοποιός, έφυγε το 2008, σαν σήμερα. Ο Ρίτσαρντ Ράιτ, Άγγλος μουσικός των Pink Floyd, έφυγε το 2008. Ο Γιάννης Σκουλαρίκης, Έλληνας πολιτικός, το 2008. Και τέλος, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Χάρι Ντιν Στάντον, Αμερικανός ηθοποιός, το 2017. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Θα πάμε σε λίγο και στο σήμερα, θα πάμε όμως μέσα από τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων.

Νάτα και τα παιδιά από τη Μελβούρνη. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Καλησπέρα μάλλον εκεί κάτω στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Για πες μου σε παρακαλώ τώρα, μπήκε η άνοιξη. Τώρα αρχίζουμε, πάμε, αντιστρέφονται οι ρόλοι. Γιώργο, σε λίγο θα μου ζητάς εσύ, θα μου ζητάς εσύ τις θερμοκρασίες σε κανένα δύο μήνες. Θα σου λέω εγώ 15, 14, 13 και θα μου λες εσύ 30, 32, 35. Τι θερμοκρασία έχετε Γιώργο τώρα? Άνοιξη, ε? Για να δω, για να δω, για πες, για πες. Τα Χριστούγεννα, δε, που θα μου στέλνει και τις φωτογραφίες με τους, με τους αηβασίλιδες στις παραλίες. Εκεί να δείτε χαρά που θα κάνω. Μου φαίνεται θα τα μαζέψω και θα έρθω κάτω στην Αυστραλία να κάνω εκπομπή από εκεί. Από το Radio Greece που μας αναμεταδίδει, ε? Για το χειμώνα θα έρχομαι στην Αυστραλία. Το καλοκαίρι θα γυρίζω πίσω στην Ελλάδα, ε? Τι λες εσύ, ε? Για πες. Καλώς το Κωνσταντινάκι, καλώς το. Καλώς τον Κώστα και ο Κώστας και η Κωνσταντίνα ταυτόχρονα μηνύματα, ε. Πω, πω, πω, πω, πω. Στα θέματα της επικαιρότητας εννοείται ότι και σήμερα βλέπουμε όλα όσα τις εξελίξεις και εστιάζει πλέον η δισεογραφία στο τι συνέβη στο ιατρείο, σε αυτό το χώρο τέλος πάντων στο οποίο πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης για να κάνει αυτή την θεραπεία. Είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις και πολλά αυτά που αποκαλύπτονται και βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Είχαμε και μια φωτιά σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Κάηκαν ένα αυτοκίνητο και μια μηχανή, ενώ είναι δύο άτομα στο νοσοκομείο και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρισμού και μιας και μιλάω για το Γαλάτσι για να δω αν έχω περισσότερες πληροφορίες, γιατί Κόσμος και Κοσμάκης μένει στο Γαλάτσι από την Άξο. Σε επιλωτή λοιπόν πολυκατοικία στην οδό Ήρας στο Γαλάτσι. Το αποτέλεσμα ήταν, όπως σας είπα, να καταστραφούν ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσυκλέτα. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δεύτερο γεωταχή αυτοκίνητο. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία είχε προκαλέσει σε έντονο καπνό στην περιοχή. Δύο άτομα που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των αναθυμιάσεων παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για προληπτικούς λόγους. Τώρα τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να πρόκειται για εμπριστική ενέργεια. Θα δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς συνέβη όταν θα έχουμε και τις υπόλοιπες πληροφορίες. Πού να σας πάω τώρα, να σας πάω εδώ. Ναι.

Ναι, μάλιστα. Βλέπω αναρτήσεις από μετεωρολόγους οι οποίοι κάνουν λόγο για αλλαγή του καιρού με βροχές, με καταιγίδες. Αλλάζει λοιπόν το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές μάλιστα της χώρας. Και μάλιστα τα φαινόμενα θα είναι, λέει, πιο έντονα στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο και σταδιακά στην Κρήτη.

φιλενάδα μου, η Πινελόπη λέει ότι εδώ Πάτρα, ε. Άλλαξε ήδη ο καιρός, Πινελόπη μου, το ξέρω, άλλαξε ο καιρός γενικότερα τώρα, ναι, εκεί στην στερεά Ελλάδα και στα βόρεια της Πελοποννήσου. Ο καιρός όντως έχει αλλάξει, έπεσε και βροχούλα. Μου λέγανε και οι δικοί μου χθες εκεί στη στερεά Ελλάδα, στα μέρη μας. Έβρεξε και μάλιστα έβρεξε καλά. Και αυτή η βροχή ήταν, λέει, πολύ καλή για τις σελίτσες. Για τα υπόλοιπα τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση φθινόπωρο, φθινοπόριασε. Φαντάζομαι, Πινελόπη μου, το απολαμβάνετε όλο αυτό. Να, καλό θα ήταν, εντάξει, και εγώ θα το ήθελα να ρίξει μια βροχούλα. Και πάλι δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό για τις καλλιέργειες. Αυτή την εποχή θα μας το πούν όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Αλλά είναι ωραίο, βρε παιδί μου, να μυρίζει το χώμα έτσι όπως μυρίζει το χώμα με την φθινοπορεινή βροχή, με τα πρωτοβρόχια. Θυμάμαι παλιά το καιρό εκείνο που πηγαίναμε σχολείο και ξεκινούσαμε τέλος πάντων το σχολείο, έπεφταν οι πρώτες βροχές και μοσχομύριζε η πλάση, η φύση. Τι ωραία που ήτανε. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει εποχές. Εδώ στις Κυκλάδες για να δούμε βροχή κάνουμε το σταυρό μας και ναι, δεν. Βλέπω να έχουμε την πρώτη βροχή και μακάρι να διαψευστώ κοντά στα Χριστούγεννα. Βέβαια, για να μην γκρινιάζω και να μην είμαι παραπονιάρα, πέρυσι έβρεξε καλά στις Κυκλάδες, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και φέτος δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα με το νερό, ε!

αφού οι νύχτες δεν μυρίζουν βρεγμένο χώμα γιατί δεν έχει βρέξει εδώ στις Κυκλάδες, τουλάχιστον μυρίζουν κάτι άλλο εξίσου πάρα πολύ όμορφο. Για σεμί! Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά το τραγούδι που ακούμε τώρα από την Νίνα Μαζάνη. Θα επιστρέψω αμέσως μετά να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο, να δούμε τι γίνεται και εδώ στο Νότο, εδώ στις Κυκλάδες. Ναι, και εγώ άνθρωπος του ήλιου είμαι, Πινελόπη μου, του καλοκαιριού, αλλά εντάξει, όλες οι εποχές έχουν τις χάρες τους.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Η φίλη μου η Ειρήνη, η φίλη μου η Κατερίνα, ο φίλος μου ο Μανώλης από το Ημεροβίγλι. Καλημέρα στη φίλη μου την Ξανθή και στο φίλο μου τον άλλο τον Μανώλη από το ακροτήρι εδώ της Νάξου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θανάση και στη φίλη μου την Ειρήνο Παρασκευούλα από την Απείρανθο, στο Δανακό, στη Μονή, στη Μέση, στο Σκαδό, στην Κόρονο, στην Κομιακή, στο Φιλότη, στον Απόλλωνα, στο Κεραμί, στις Ποταμιές και στις Τρεις, άνω, κάτω, μέση, ποταμιά. Στην Κεραμωτή, χθες είχε την τιμητική της. Στα Αγκίδια που θα κλείσει και δρόμος, σας τα από αυτά. Θα σας τα πω και αυτά στη συνέχεια, γιατί γίνονται κάποιες εργασίες, λέει, για την άρση επικινδυνότητας, τέλος πάντων, σε κάποια κτίρια κτλ. Και θα κλείσει ένας δρόμος για 5, αν δεν κάνω λάθος, μέρες. Θα σας τα πω και αυτά στη συνέχεια. Πάμε όμως τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε λίγο τι γράφει το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Σήμερα, είπαμε, σαν σήμερα εκδόθηκε το πρώτο φύλλο της Καθημερινής, πριν πολλά χρόνια. Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ είναι ένα από τα βασικά θέματα. Τα 2,2 ευρώ το λίτρο. 2,2, 2,2 στην Αθήνα, φαντάζομαι, στην Αττική. Γιατί εδώ στα νησιά δεν είναι 2,2, είναι, έχει πάρει τον ανήφορο και πάει. 2,40-30 φεύγα στις Κυκλάδες και 40 φεύγα σε κάποια άλλα νησιά και

όντως χρειάζεται ένας έξυπνος πρόεδρος. Πρόεδρε, όντως, όντως. Συνεχίζω με την καθημερινή. Για να δω. Δραπέτη στην 16η άδεια, ο Αλκέτ Ριζάι. Τι εκτιμούν στην ελληνική αστυνομία. Όλοι μαζί με μια φωνή για το Μάνο Λοϊζό, με την Δήμητρα Γαλάνη και το θρυλικό τραγούδι «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Ξεκίνησε το χθεσινό μεγάλο αφιέρωμα στο Μάνο Λοϊζό του «Όλοι μαζί μπορούμε» στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συνολικά 13 σπουδαίοι ερμηνευτές ανέβηκαν στη σκηνή ανάμεσά τους. Ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και άλλοι πολλοί, χαρίζοντας στο κοινό μια ξέχαστη βραδιά. Πρέπει να ήταν πολύ ωραίο αυτό. Γεμάτη τραγούδια του σπουδαίου συνθέτη. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους, στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Και εν ώψη εκλογών πλησιάζουν τις 16.000 οι εγγραφές των αποδήμων. 5 εβδομάδες μετά το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας πλησιάζουν λίγο τις 16.000 οι εγγραφές από Έλληνες εκτός επικρατείας, προκειμένου να λάβουν μέρος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Καλά τι βλέπω τώρα στα νέα. Ξέρετε τι έχει το Σάββατο δωρεάν με την εφημερίδα τα νέα? Μπλεκ. Μπλεκ, μπλεκ, ναι, το περιοδικό εκείνο, τέλος πάντων, που το αγόραζαν τα αγοράκια περισσότερο, ε. Πάμε στα νέα λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα αυτά που αναφέρονται στο πρωτοσέλιδό τους. Φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα, ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. 15 ερωτήσεις SOS, τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη για να επισκεφθείτε ένα ιατρείο. Λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο? Πότε πρέπει να αναρωτηθούμε αν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο? Πότε να πάρω δεύτερη γνώμη? Είναι η αποτοξίνωση ή αλλιώς το detox ιατρικός όρος? Υπάρχει και τι είναι ο καθαρισμός του αίματος? Τι είναι το anti-aging? Για την υπόθεση Μαζονάκη όλα ξεκίνησαν μάλλον από τον Γιώργο Μαζονάκη όλα αυτά. Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί, πλήθος κόσμου στο ίστατο χαίρε για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Και αναρωτιέμαι, αυτά τα ερωτήματα έπρεπε να τεθούν μετά από ένα τραγικό γεγονός? Πού είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός? Πού είναι το Υπουργείο Υγείας? Δεν είναι αρμόδιο το Υπουργείο Υγείας για όλα αυτά? Ποιος είναι? Πάω στην απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα? Κάρτα εργασίας παντού. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες, πολιτικοί και καλλιτέχνες από όλους τους χώρους βρέθηκαν στην οίκαια και ενώθηκαν με τη λαοθάλασσα για το τελευταίο αντίο. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. Επίσης, σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτ Ριζάι, άφαντος ξανά ο Αλβανός Ισοβίτης. Μέσα σε 5 χρόνια έλαβε 16 επταήμερες από τις φυλακές. Μάλιστα, συνεχίζω και πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Πάω να δω τι γράφει σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Ναι. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη, τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι, προσωπική ή κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, ασπίδα από Βορύδη, πυρομαδών από την αντιπολίτευση. Ναι, έγκλημα τεμπών, σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιάς, συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Έρχεται για επιθεώρηση η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, ποιους δεν ήθελε να δει το ΕΛΚ. Και Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αμετανόητος και έτοιμος για δράση. Γιατί δεν στέκουν

ανήκουν οι πολιτικές φιλοδοξίες του. Πάω ριζοσπάστη ευθύς αμέσως, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στον φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά, κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Την Παρασκευή στις 5.30 η αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και η πορεία στο μπλόκο της Κοκκινιάς στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις. Με βαθιά θλίψη το ΚΚΕ αποχαιρετά τον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Για πάνω από 6 δεκαετίες έδωσε όλες του τις δυνάμεις στην υπόθεση του ΚΚΕ της εργατικής τάξης, στην πάλη για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Τα μαύρα σύννεφα και τους μιλώ για σένα. Και κλείνω με τον ελεύθερο τύπο. 1892 προσλήψεις στο δημόσιο. Υπάρχει ειδικό ένθετο, οκτασέλιδο, αγορά εργασίας. Σε υπουργεία, σε δήμου, σε μουσεία, σε λιμενικό, η κατανομή των θέσεων, αναφορέα και ειδικότητα. Τα προσόντα, η διαδικασία και η μοριοδότηση, οι προθεσμίες για τις αιτήσεις. Επιστροφή στα λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Οι παγετώνες των Ιμαλαΐων λιώνουν 65% ταχύτερα σε μία δεκαετία και βαθιά υπόκληση στον Μαζονάκη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς. Εγκληματικές παραλήψεις αγνόησαν ενδείξεις θρόμβωσης. Χορήγησαν μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης. Κάτι ακόμα, φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Επιτρέπεται και η εγκατάσταση μπαταρίας χωρίς σταθμό ΑΠΕ σε κατοικίες.

Σας έλεγα όταν αναφερόμασταν στα γεγονότα της ημέρας ότι σαν σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1909 γεννήθηκε ένας από τους πιο πιστικούς κακούς του ελληνικού κινηματογράφου. Αναφέρομαι στον Δήμο Σταρένιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε το κοινό να τον μισεί κυριολεκτικά μέσα από τους ρόλους του, επειδή κατάφερνε να τους κάνει να μοιάζουν πολύ αληθινοί. Ο Δήμος Σταρένιος ήταν ένας από τους πιο πιστικούς κακούς, όλοι τον έχουμε δει σε κάποια ταινία στον ελληνικό κινηματογράφο, και δεν ήταν ποτέ ο κλασικός πρωταγωνιστής της μεγάλης οθόνης, όμως οι ερμηνείες του έμειναν ανεξίτηλες στην μνήμη των θεατών. Τι να πρωτοθυμηθούμε, το Γερολαδά από το Χριστό, ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Να θυμηθούμε τις στιγμές του στον ελληνικό κινηματογράφο που έκανε τον κακό στο Ποτέ την Κυριακή, στο Λέον της Σπάρτης, και πολλά ακόμα. Μία ατάκα η οποία έμεινε και τη χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα, αστειευόμενη τις περισσότερες φορές, ήταν στην ταινία «Η Χαραυγή της Νίκης». Το 1971, στο ρόλο του ακούστηκε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες στην καριέρα του, η οποία πραγματικά έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του κοινού. «Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι έρχονται». Και εμείς πλέον το λέμε, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Όμως, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος... ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, ένας πολύ ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Ο Δήμος Σταρένιος άφησε το αποτύπωμά του, εννοείται, όπως και η πείνα της κατοχής άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ίδια τη ζωή του. Σε μια περίοδο ακραίων στερήσεων, ο ηθοποιός βρέθηκε να δίνει καθημερινή μάχη για την επιβίωση, με την έλλειψη τροφής να επηρεάζει ακόμα και την επαγγελματική του παρουσία στη σκηνή. Σύμφωνα με μεταγενέστερες μαρτυρίες για τη ζωή του, ήταν χαρακτηριστική η στιγμή που κατέρευσε κατά τη διάρκεια της παράστασης «Απόψε θα γελάσουμε». Στο έργο, ο Σταρένιος υποδιόταν έναν χαρακτήρα που σύμφωνα με την πλοκή έπρεπε να σκοτώσει την αδελφή του επειδή εκείνη είχε ξεφύγει από τα κοινωνικά πρότυπα της εποχής. Μετά τον θεατρικό πυροβολισμό, ο ηθοποιός σοριάστηκε πάνω στη σκηνή. Οι θεατές δεν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και θεώρησαν πως η πτώση αποτελούσε μέρος της παράστασης. Το αποτέλεσμα ήταν να τον χειροκροτήσουν. Όμως η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Η ασιτία είχε εξαντλήσει τον οργανισμό του και οι δυνάμεις του τον είχαν εγκαταλείψει. Μεταφέρθηκε στο σταθμό πρώτων βοηθειών, όπου συνήλθε και την επόμενη μέρα επέστρεψε κανονικότατα στο θέατρο. Για τη Χούντα, ο Δήμος Σταρένιος ήταν ένας στιγματισμένος καλλιτέχνης και η παρουσία του στον δημόσιο χώρο περιορίστηκε με απαγορεύσεις σε κρατικές παραγωγές και παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου. Η λογοκρισία δεν σταμάτησε εκεί. Η Χούντα έφτασε στο σημείο να μην επιτρέπει ούτε την προφορά του ονόματος του. Ναι, ο κακός του ελληνικού κινηματογράφου, ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευαίσθητος, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε την τέχνη του και δεν δεχόταν, ούτε όταν ήταν έτοιμος να καταρρεύσει και τελικά κατέρευσε πάνω στη σκηνή, να κάνει πίσω σε αυτό για το οποίο είχε ταχθεί, για την τέχνη του. Και φυσικά δεν έκανε πίσω και στην ιδεολογία του. Εντάξει, δεν ήταν μόνο ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσε και τα κατάφερνε πάρα πολύ καλά να αποδώσει τους ρόλους του. Ήταν και τα χαρακτηριστικά του τέτοια. Δηλαδή αυτό το βλέμμα, έλεγες, ρε παιδί μου, πω, πολύ κακός άνθρωπος. Καμία σχέση. Δεν ήταν κακός άνθρωπος, ήταν καλός ηθοποιός.

Λοιπόν, χτυπάω μια προσοχή τώρα, διότι βλέπω μπροστά μου τον πρόεδρο, Donald Trump. Απάτη, λέει, οι προειδοποιήσεις, τα ρομπότ δεν θα καταλάβουν την εξουσία. Απορρίπτει τις εκκλήσεις για αυστηρότερους κανόνες στην AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντας απάτη τους φόβους για τους κινδύνους της. Απέρριψε, λοιπόν, με οργή μάλιστα χθες, τις εκκλήσεις κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης για περισσότερη κρατική ρύθμιση των προηγμένων μοντέλων AI, καθιστώντας σαφές ότι θεωρεί μεγαλύτερη προτεραιότητα το να διατηρήσουν οι ΗΠΑ το προβάδισμά τους έναντι της Κίνας και να προστατεύσουν τα οικονομικά ωφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί τα πάντα είναι χρήμα, παρά να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανησυχίες της κοινή γνώμη. Είναι μια άρρωστη συνωμοσία, λέει όλο αυτό, είπε ο πρόεδρος. Ο στόχος, λέει, είναι να υπονομευθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Ισχυρίστηκε ότι η δική του εποπτεία αρκεί για να αποτραπεί το ενδεχόμενο τα μοντέλα να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Χαρακτήρισε τις σχετικές ανησυχίες απάτη, συγκρίνοντάς τις με την απάτη της υπερθέρμανσης του πλανήτη, διότι ο πλανήτης δεν υπερθερμαίνεται. Βέβαια. Επανέλαβε τη στήριξή του στα data centers που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη, παρά το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις αυτές είναι πολιτικά μη δημοφιλείς. Ναι, οι άνθρωποι μου λένε ότι η AI θα καταστρέψει τον κόσμο και ότι τα data centers είναι κακά για τη γειτονιά σας. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν πριν από λίγο καιρό ότι ο κόσμος θα εξαφανιζόταν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Αυτό το έγραψε στο Truth Social, έτσι, στα social media και τα δικά του. Ισχυρίζεται, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Ο μόνος έλεγχος είναι ένας ισχυρός και έξυπνος, δηλαδή με υψηλό IQ, πρόεδρος. Αυτό είπε ο Donald Trump και εμείς αναρωτιόμαστε πού είναι αυτός ο πρόεδρος.

Ορίστε. Λέει ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη εμποδίσει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης από το να κάνουν κακά ή δυνητικά κακά πράγματα και εξαπέλυσε επίθεση στον Αμοντέι, κατηγορώντας τον ότι τώρα προσποιείται τον τέλειο μικρό άγγελο.

Ναι, το έχει τερματίσει έτσι. Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ λέει έχει εδώ και καιρό υποστηρίξει τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ αρκετά στελέχη της βιομηχανίας έχουν συνεισφέρει οικονομικά σε ορισμένα από τα έργα του που έχει θέσει ως προτεραιότητα. Μεταξύ αυτών, το Ταμείο της Ορκομοσίας του και την αίθουσα χορού που κατασκευάζεται στο Λευκό Οίκο. Θυμάστε που σας έλεγα για εκείνη την αίθουσα με τα χρυσά παντού. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών και έχει ενισχύσει τον κατασκευαστικό τομέα μέσω της κατασκευής data centers. Ο Τραμπ επικαλείται και τα δύο ως ένδειξη μιας ισχυρής οικονομίας υπό την ηγεσία του όμως, Και έκανε και μια άλλη ανάρτηση τη Δευτέρα και χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη χρυσή χήνα.

0: ακουστικό.
1: Τώρα άμα σας πω τι βλέπω και τι έρχεται στο μυαλό μου. Ποιο είναι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα μάλλον, όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα των νησιών, η επικοινωνία μεταξύ μας. Και μερικές φορές χαριτολογώντας λέμε, ρε παιδί μου, να υπήρχε ένας δρόμος, θα ήσουν στη Μύκονο σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Αν υπήρχε ένας δρόμος, θα μπορούσες να πεταχτείς μια βόλτα μέχρι τη Μήλο, να πεις μια καλημέρα εκεί στο φίλο μου τον πρόεδρο, τον Μιχάλη το Βαμβακάρη, και τα όμορφα τα παιδιά εκεί του Παμιλιακού, σε μπάντε να σου πω εγώ μισή ώρα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κάποιοι το έχουν κάνει πραγματικότητα, το έχουν κάνει πράξη όλο αυτό. Μάλιστα, βλέπω μπροστά μου τη μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου, της οποίας το μήκος ξεπερνά τα 150 χιλιόμετρα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες χώρες που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα έργα όχι ως μια υποχρέωση προς τους πολίτες, αλλά ως μια ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους. Να υλοποιήσουν κατασκευές που εντυπωσιάζουν τόσο ως προς τη λειτουργία, όσο και ως προς το μέγεθός τους. Μία από τις χώρες που τα τελευταία χρόνια μαντέψτε, που φαντάζομαι έχετε μαντέψει ήδη, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η Κίνα, η οποία συνεχίζει να παρουσιάζει υποδομές μεγάλης κλίμακας που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Λοιπόν, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα τρένα υψηλών ταχυτήτων, ας πούμε, που οι ταχυτητές τους μπορεί να φτάσουν τα 300 με 350 χιλιόμετρα. Η Κίνα έχει προχωρήσει στην κατασκευή μερικών εκ των πιο εντυπωσιακών έργων υποδομής, που έχουν σκοπό να συμπληρώσουν με ασφάλεια και πρακτικότητα αυτά τα τρένα. Και στο πλαίσιο αυτό, ανάμεσα σε αυτά τα πολλά έργα που βρίσκονται σε ολόκληρη τη χώρα, ξεχωρίζει μία γέφυρα που, αν το πω, θα στραμπουλήξω τη γλώσσα μου, είναι ένα από τα σημαντικότερα κατασκευαστικά επιτεύγματα της Κίνας και η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο, κατασκευάστηκε ειδικώς για χρήση από τα τρένα υψηλής ταχύτητας. Η συγκεκριμένη γέφυρα έχει μήκος περίπου 164,8 χιλιόμετρα, βρίσκεται στην Ανατολική Κίνα, διασχίζοντας το δέλτα του ποταμού Γιάνγκτσε. Μάλιστα. Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή είναι η απόσταση περίπου όσο η απόσταση Αθήνα-Λαμία. Τέτοια γέφυρα, τέτοιο μήκος. Αυτά είναι. Μα τώρα.
2: Το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο.
1: Είναι, λέει, η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο, έχει μπει και στο βιβλίο Guinness και το συνολικό της κόστος υπολογίζεται περίπου στα 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2006. Το έργο ολοκληρώθηκε μόλις 4 χρόνια αργότερα, το 2010. Με χιλιάδες εργαζομένους να συμμετέχουν στην κατασκευή. Αυτά και δεν περιγράφω άλλο. Θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο.

0: λοιπόν, για το γαλάτσι που σας έλεγα πριν, για την έκρηξη σε πιλωτήπη πολυκατοικίας, ήταν εμπριστικές οι επιθέσεις αυτές, δύο κιόλας. Εντοπίστηκε μπιτόνι με βενζίνη και αναζητούνται οι δράστες των δύο επιθέσεων. Αυτή είναι η εξέλιξη του θέματος αυτού. Επίσης, τα είπαμε και μέσα τα πρωτοσέλιδα το πρωί, αποφυλακίζεται σήμερα ο Κασιδιάρης. Το νομικό πλαίσιο δεν του επιτρέπει να είναι σε εκλογικό συνδυασμό. Θα δούμε το μεσημέρι πια τι λένε και οι συνταγματολόγοι. Αυτά, θα πάω σε διαφημίσεις, επαναλαμβάνω, και θα επιστρέψω ρωτώντας σας, συνεχίζοντας να ρωτάω τι μαγειρεύουμε σήμερα. Εγώ θα σας ζητήσω να πάτε στα My Market, γιατί εκεί θα βρείτε τα καλύτερα για την κουζίνα σας, για το σπίτι σας, ό,τι χρειάζεστε για τον εξοπλισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα όλα για το ψυγείο σας θα τα βρείτε, τα καλύτερα προϊόντα, τα καλύτερα είδη μαναβικής, τα καλύτερα κρέατα, ελληνικά, ελληνικότατα, ό,τι ψάχνετε. Θα το βρείτε στα My Market και σε τιμές εκπληκτικές. Απλά, και θα το καταλάβετε αυτό στο ταμείο όταν θα αποχωρείτε. Θα το διαπιστώσετε εκεί. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
2: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Σήμερα είναι Τρίτη, έτσι? Ναι, μάλιστα. Και αν ακόμα σκέφτεστε τι θα μαγειρέψετε, εγώ σας έχω και πρόταση. Μπορείτε να βρείτε τη συνταγή, παρακαλώ πολύ, διότι τέτοιοι άνθρωποι είμαστε, στο Naxos Press. Τι μπορούμε λοιπόν να φάμε σήμερα, εάν έτσι μας αρέσουν τα αυγουλάκια, εάν μας αρέσουν οι ντοματούλες και τα λουκανικάκια? Τα έχουμε όλα, μα όλα, τα υλικά, πρώτη ύλη, αγνά. Τα βρίσκουμε στο My Market. Θα πάμε να αγοράσουμε αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου. Δικό μας προϊόν εδώ, αγερσανιώτικο. Από κοτούλες οι οποίες κυκλοφορούν εντελώς ελεύθερες και είναι ανεξάρτητες. Θα βρούμε λουκάνικα, διότι έχουμε Naxos Meat. Οπότε ξέρεις ότι θα πάρεις προϊόν αυτό. Θα πάρεις τις ντοματούλες σου τις ωραίες, οι οποίες είναι από τους μπαξέδες τους δικούς μας, τους Naxiotikous. Τι θες, 15 λεπτά από το χρόνο σου? Εγώ έχω για την προετοιμασία, έλα τώρα σιγά, μην είναι 15 λεπτά. Θέλεις γύρω στο μπαντ, πες 20 λεπτά για να το μαγειρέψεις. Λουκανικάκια λοιπόν, ωραιότατα χωριάτικα. Κρεμμυδάκι που θα το πάρεις από το My Market. Όριμες ντοματούλες τριμμένες, θα τις τρίψεις εσύ, θα τις πάρεις από το My Market. Ριγανίτσα, μια καυτερή πιπερίτσα για όσους αγαπούν το καυτερό. Τέσσερα μεγάλα ωραιότατα αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου. Φέτα θρηματισμένη, έχουμε τις καλύτερες φέτες στο My Market. Θέλεις λίγο μαϊντανό, θες ελαιόλαδο, θες σαλατάκι, θες πιπεράκι. Η διαδικασία πολύ απλή. Μπείτε στο Naxos Press για να το απολαύσετε. Αυτό το υπέροχο πιάτο με πράγματα, με προϊόντα δικά μας, τα οποία θα τα βρείτε σε καταπληκτικές τιμές στο My Market. Τώρα όλα αυτά για να τα φτιάξεις, πρέπει να έχεις, να είσαι σε ένα χώρο τέλος πάντων που έχεις και μια κουζίνα καλή όμως, έτσι. Να ξέρεις δηλαδή, αν ανάβει το μάτι, παίρνει αμέσως. Δεν περιμένεις. Ανάβεις την κουζίνα για να προθερμανθεί, ξέρω εγώ, αν θες να ψήσεις κάτι, ρε παιδί μου, κάτι πρόχειρο, ένα μουσακά, ένα παστίτσιο, να ξέρεις ότι θα γίνει τέλος πάντων αμέσως, θα καθυστερήσεις καθόλου. Να ξέρεις ότι δεν θα πάθει και ποτέ τίποτα. Να ξέρεις, γιατί καλή κουζίνα λέει, είδες που λένε, ρε παιδί μου, πόση ώρα θέλει ψήσιμο το φαγητό, τόση ώρα ανάλογα με το φούρνο σου λένε. Μα ο φούρνος είναι smart, είναι έξυπνος, σίγουρα έχεις πάει στο μαρούλι να τον αγοράσεις. Στη Μήλε της Νάξου, καλέ εδώ, στην οδό Κοντολέοντος. Και τώρα που θα έρθει και ο χειμώνας, εντάξει, okay, πρέπει να προετοιμαζόμαστε παιδιά, θα βρούμε και πάρα πολύ ωραία σώματα για τη θέρμανση του σπιτιού μας, τα οποία δεν καταναλώνουν πολύ ρεύμα, είναι ενεργειακά. Θα τα βρούμε και αυτά. Αυτά με την χειμερινή κολεξιόν στη Μήλε της Νάξου. Σε λίγο καιρό η Μήλε της Νάξου θα αλλάξει ξανά και θα φορέσει τα φθινοπορεινά χειμωνιάτικά της. Θα τα ζεστά, τα όμορφα, τα χουχουλιάρικα, τα ωραία. Σέρβις εδώ, τα παιδιά ξέρουν τι κάνουν. Ανταπόκριση άμεση. Τι άλλο θες, ασφάλεια. Σου λέει ψυγείο Λίπιερ 10 χρόνια εγγύηση. Μα μου έχει κάτσει εδώ το ψυγείο, 10 χρόνια εγγύηση δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Είναι σαν να σου λέει, δεν θα χρειαστείς, τι να την κάνεις την εγγύηση, δεν θα πάθει ποτέ τίποτα. Αν βαριέστε να μαγειρέψετε, τι σας έχω εγώ? Σας έχω φιλότη, βεβαίως. Σας έχω φραγκόσικο. Σας έχω τα παιδιά τα όμορφα, τους δύο, το Χρήστο 1, Χρήστο 2 και το Δημήτρη, που έχουν φτιάξει αυτόν τον υπέροχο χώρο στο φιλότη για να μπορέσουμε να πάμε στη δροσιά μας ακόμα, γιατί ακόμα είναι, με κάνει τη ζέστη του. Κάτω από τα πεύκα να πιούμε το χυμό μας, να πιούμε το αναψυκτικό μας, το κοκτέιλ μας, ή να φάμε από ένα από τα υπέροχα, σιγά μην σταματήσεις το ένα, υπέροχα πιάτα που ετοιμάζουν για μας τα παιδιά με προϊόντα δικά μας Ναξιώτικα και με πινελιές δικές τους. Κάτι όμορφο, κάτι ιδιαίτερο, κάτι μοναδικό Ναξιώτικο. Φραγκόσικο στο φιλότι.

0: Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα επίσης μπορείτε να δείτε στο πρωτοσέλιδο, στην ιστοσελίδα μας στο Naxos Press. Και είναι στο πρωτοσέλιδο, διότι είναι από τα πρώτα θέματα που κυκλοφορούν αυτή την ώρα. Και σχετίζεται με το νερό, έναν από τους πιο πολύτιμους και δύσκολα φυσικά διαχειρισιμούς πόρους των νησιών. Μια πανελλαδική έρευνα του τοπογράφου, μηχανικού και στατιστικολόγου του Νίκου Καρδούλα, που κατατάσσει 5 δήμους των Κυκλάδων μεταξύ των 10 ακριβότερων της Ελλάδας ως προς τη μέση ετήσια επιβάρυνση για ίδρυυση και αποχέτευση. Η καταγραφή καλύπτει τους 332 δήμους της χώρας, χρησιμοποιεί ως κοινό σημείο αναφοράς ένα νοικοκυριό 2,5 περίπου, πείτε, μέσος όρος, έτσι, μισός άνθρωπος δεν υπάρχει, ατόμων, με μηνιαία κατανάλωση 10 κυβικών μέτρων νερού. Αντιλήφθηκαν τα δεδομένα, τα στοιχεία από τις ιστοσελίδες δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων, καθώς και από αποφάσεις αναρτημένες στη Διάβγεια. Για να δούμε τώρα, η Φολέγανδρος εμφανίζεται ακριβότερη από όλα τα κυκλαδίτικα νησιά, με υπολογιζόμενη ετήσια επιβάρυνση 478 ευρώ και καταλαμβάνει την 5η θέση σε ολόκληρη τη χώρα. Ακολουθούν η Σίκινος με 465 ευρώ, η Σύφνος με 429, την έντονη κυκλαδίτικη παρουσία στην πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Σαντορίνη που είναι στην 1η θέση με 368 ευρώ και η Σύρος στη 10η με 367 ευρώ. Αυτά στις Κυκλάδες, σε ό,τι αφορά στην, ας πούμε, η Τίνος καταλαμβάνει την 25η θέση με 308 ευρώ. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι στην 41η θέση με 244 ευρώ. Η Αντίπαρος στην 34η θέση 279 ευρώ. Η Πάρος 22η θέση 312 ευρώ. Η Ίος 17η 337 η Μύκονος 57η με 235 ευρώ. Άρα ξεχωρίζουν Φολέγανδρος, Σίκινος, Σύφνος, Σύρος και τι άλλο είπα, 2, 4, 5. Ναι, Φολέγανδρος, Σίκινος, Σύφνος, Σαντορίνη και Σύρος, οι οποίοι είναι στην πρώτη δεκάδα με το ακριβότερο νερό σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, λοιπόν, ναι, εντάξει, τώρα τι να πεις, το νερό. Όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται όλο και πιο ακριβό, να την και η Ιωάννα της Ηρακλιάς. Η Ιωάννα Πάντα, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, η οποία πήρε φύλο πορείας από την υπηρεσία της ως αναπληρώτρια, βρέθηκε συγκυριακά σε ένα από τα μικρότερα νησιά των Ανατολικών Κυκλάδων που δεν είναι άλλο από την Ηρακλιά. Τοποθετήθηκε στο μονοθέσιο σχολείο του νησιού. Τότε είχε 6 παιδιά. Για να πάρει τα μόρια, όπως είπε, λέει μάλλον σήμερα, και το λέει γελώντας, γιατί ήρθε από ένα μεγάλο αστικό κέντρο, τρόμαξε λέει στην αρχή με την ησυχία που αντίκρισε το πρώτο βράδυ που κατέβηκε από το πλοίο στο νησί. Στη συνέχεια όμως απλά λάτρεψε τους ανθρώπους και την ηρεμία του νησιού. Γνωρίστηκε σε λίγους μήνες με τον σύντροφό της, κάτοικος Ηρακλιάς, και έμεινε εκεί για πάντα. Δημιούργησε οικογένεια με 3 παιδάκια και παραμένει ως εκπαιδευτικός στο δημοτικό σχολείο της Ηρακλιάς. Έχει μια μαθήτρια στη δεύτερη τάξη, τη Σοφία. Μπορούν να εργάζονται, λέει, και να συνεργάζονται καθημερινά με το σοφάκι, να ταξιδεύουν σε πελάγι γνώσεων, να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαιδευτικά, να καλλιεργούν πραγματική γνώση. Έχει ένα εκτενές αφιέρωμα, ρεπορτάζ, και είναι από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και τι σας έχω το μεσημέρι? Σας έχω την Ιωάννα. Σας έχουμε μάλλον την Ιωάννα το μεσημέρι της Ηρακλιάς, εδώ στην εκπομπή μας με τον Νικόδημο Τολιανό.
1: Μπουφάν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο, ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

Σας έλεγα το πριν από λίγο ότι θα έχουμε διακοπή κυκλοφορίας σε κάποιο δρόμο στα Αγγίδια. Είναι προσωρινές αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τίθενται σε ισχύ από σήμερα λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου για την άρση επικινδυνότητας και την κατεδάφιση αυθαίρετων ή επικίνδυνων κτισμάτων. Έχουμε την ανακοίνωση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ότι και αναφέρεται ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου άρση επικινδυνότητας, κατεδάφιση αυθαίρετων ή επικίνδυνων κτισμάτων, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες σε οδό του οικισμού Αγγιδίων, στη θέση που αποτυπώνεται σε χάρτη, από δορυφορική απεικόνηση είναι αυτή, τον οποίο μας έχουν αποστείλει από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Τώρα, για να δείτε, γιατί δεν έχει δρόμο, δεν έχει ονομασία αυτός ο δρόμος, έτσι, για να δείτε ποιος δρόμος είναι, σε ποιο σημείο είναι, φαίνεται πάρα πολύ καθαρά, θα πρέπει να μπείτε στο Νάξο Σπρες, να ανοίξετε το συγκεκριμένο θέμα, θα το βρείτε στην πρώτη σελίδα του Νάξο Σπρες, για να δείτε το δρόμο, ο οποίος είναι χρωματισμένος κιόλας, και στον οποίο θα απαγορευτεί η κυκλοφορία. Α, να σας πω και για πόσο χρονικό διάστημα. Από σήμερα μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου απαγορεύεται λοιπόν, θα κλείσει αυτός ο δρόμος για να διευκολυνθούν και για την ασφάλεια βεβαίως των οχημάτων, των ανθρώπων τέλος πάντων που είναι να περάσουν από εκεί, να μην έχουμε προβλήματα. 5 μερούλες, κλειστός αυτός ο δρόμος, μπείτε να δείτε στο χάρτη ποιος είναι.

0: θέλω.
1: Α, και στη σκηνούσα η δασκάλα έμεινε εκεί, πήγε εκεί και έμεινε εκεί, ε. Και παντρεύτηκε απεραθήτη, ε. Αυτά είναι τα όμορφα. Αυτά είναι τα όμορφα.

έχουμε και μία ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Θύρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους κατοίκους της Σαντορίνης και των γύρω νησιών το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκε ξανά ή μάλλον επανεργοποιήθηκε το αεροσκάφος, το υγειονομικό αεροσκάφος που έκανε χρόνια, πολλά χρόνια και είχαν σωθεί πολλοί άνθρωποι αεροδιακομιδές. Το αεροσκάφος του Τελεφερίκ, του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού. Μάλιστα, ο Σύλλογος Νεφροπαθών και Φίλων Νεφροπαθών της Σαντορίνης, ο Άγιος Παντελεήμονας, έστειλε μία επιστολή και συνεχάρει μέσω αυτής στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θύρας και το Ίδρυμα για τη συμφωνία που επιτρέπει στο αεροσκάφος να τεθεί ξανά σε πλήρη λειτουργία. Υπογραμμίζει τη σημασία της για την άμεση μεταφορά ασθενών από τη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά. Να θυμίσω ότι το αεροπλανάκι είχε καθυλωθεί για διάφορους λόγους τους οποίους είχαμε ακούσει, ότι δεν πληρούσε τις προδιαγραφές, ότι 1002 είχαμε ακούσει. Κάποια στιγμή είπανε OK να το ενεργοποιήσουμε ξανά, αλλά η βάση του να είναι άλλη. Υπήρξαν αντιδράσεις. Σε κάθε περίπτωση, ναι, ενεργοποιήθηκε, επανεργοποιήθηκε ξανά το αεροπλανάκι και είναι στη διάθεση των κατοίκων των νησιών, όχι του νησιού, των νησιών, ανά πάσα στιγμή, αχρίαστο να είναι, αλλά ξέρετε πόσο μεγάλη ασφάλεια νιώθουν οι κάτοικοι αυτών των νησιών όταν ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή, ό,τι και να προκύψει, το αεροπλανάκι, το υγειονομικό αεροπλάνο του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού θα μπορέσει να τους εξυπηρετήσει και να τους μεταφέρει σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έπρεπε να γίνει αυτό. Και καλώς έγινε.

στείλω και μια μεγάλη καλημέρα στον Γιάννη τον Γρατσία, τον πιλότο. Δύο πιλότους έχουν, νομίζω. Θα το μάθουμε, θα το ρωτήσουμε αυτό. Θυμάμαι παλιά στην Σαντορίνη, όταν συνέβαινε κάτι και έπρεπε κάποιος να φύγει από το νησί, να πάει σε ένα νοσοκομείο. Λέγαμε έφυγε με τον Γρατσία.

Και επίσης στην απάντηση των νοσοκομείων στην επιστολή του Συλλόγου Νευροπαθών και Φίλων Νευροπαθών της Σαντορίνης, και δεν στάθηκε μόνο σε αυτό το θέμα, στάθηκε και σε ένα κομμάτι που αφορά τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, την αναβάθμιση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου, η οποία εδώ και περίπου ένα μήνα, αναφέρεται, από τις αρχές Αυγούστου, διαθέτει πλέον ένα υπερσύγχρονο σύστημα επεξεργασίας και όσμωσης νερού υψηλών προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες συνθήκες ποιότητας και ασφάλειας για τη διενέργεια των αιμοκαθάρσεων. Το σύστημα αυτό χρειάστηκε μήνες εργασιών και ειδικές μελέτες για να σχεδιαστεί, να χτιστεί και να εγκατασταθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, και ολοκληρώνεται μετά από μήνες διεργασιών με δαπάνη που καλύφθηκε επίσης από δωρεά του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού. Αυτή η Λούλα και ο Ευάγγελος Νομικός πριν από χρόνια οραματίστηκαν μία Σαντορίνη, και πολλά τα οφείλουν οι Σαντορίνοι σε αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα, έχουμε 10 λεπτάκια στη διάθεσή μας.

Επίσης μία ανάρτηση του Δήμου Τίνου η οποία με συγκίνησε είναι αυτή που σχετίζεται με το σκάκι στα τυφλά. Μετά από 3 συνεχόμενα χρόνια, με δυνατές έτσι αναμετρήσεις στη Σύρο, το σκάκι στα τυφλά, η ξεχωριστή σκακιστική συνάντηση των Κυκλάδων, άλλαξε νησί και ταξίδεψε στην Τίνο. Και μετέφερε μαζί του ένα μήνυμα ακόμα πιο δυνατό, ότι όταν ο αθλητισμός γίνεται πραγματικά προσβάσιμος, τα όρια πάβουν να υπάρχουν. Το Σωματείο Ατόμων με προβλήματα όρασης νομού Κυκλάδων, Αρρωγή, διοργάνωσε το 4ο σκάκι στα τυφλά. Αυτό έγινε το Σάββατο στις 12 του μήνα και την Κυριακή στις 13, στον εμβληματικό χώρο παραπλήσια του Ιδρύματος Τινιακού Πολιτισμού, με τη στήριξη και μπράβο του Δήμου Τίνου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Δεν ήταν μια σκακιστική απλά διοργάνωση, ήταν μια εμπειρία συνάντησης, μια εμπειρία επικοινωνίας, αλληλοκατανόησης, με διαφορετική προσέγγιση στο παιχνίδι, όπου η όραση έπαψε να αποτελεί προϋπόθεση και τη θέση της πήραν η αφή, η μνήμη, η συγκέντρωση και η φαντασία. Σκακιστές και σκακίστριες, τέλος πάντων, με οπτική αναπηρία, κάθισαν απέναντι από την ίδια σκακέρα, αγωνίστηκαν με τους ίδιους κανόνες, σε μια ουσιαστική συνθήκη ισοτιμίας. Οι ειδικές ανάγλυφες σκακέρες που έχουν σχεδιαστεί από το Σωματείο Αρρωγή έδωσαν τη δυνατότητα στους παίκτες να διαβάζουν τη σκακέρα με τα δάχτυλά τους, αναγνωρίζοντας κάθε τετράγωνο και κάθε κομμάτι μέσα από την αφή. Βέβαια, η εμπειρία δεν απευθυνόταν μόνο στους έμπειρους σκακιστές. Άνθρωποι που δεν είχαν προηγούμενη σχέση με το σκάκι πήραν θέση μπροστά στη σκακέρα, δοκίμασαν τις αισθήσεις και τις αντοχές τους. Πολύ θερμή ανταπόκριση του κοινού και η ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων κάθε ηλικίας. Μπράβο, αυτές οι δράσεις, αυτές οι ενέργειες αξίζει τον κόπο να όχι απλά να γίνονται, αλλά να επικοινωνούνται κιόλας μετά. Μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Λοιπόν, θα μπούμε στην τελική ευθεία σιγά σιγά, να σας αποχαιρετήσω και σήμερα. Σήμερα θα είναι στην θέση του ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στη συνέχεια με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Εγώ θα ζητήσω από εσάς να μην ξεχνάτε ότι οι καλύτεροι είναι κάθε μέρα κοντά μας. Είναι κάθε μέρα μαζί μας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σε αυτό το πρώτο ραδιοφωνικό δίωρο του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του παλαιότερου, του πιο ιστορικού ραδιοφωνικού σταθμού των Κυκλάδων. Ο Φούρνος Λαγογιάννη με την υπέροχη παρέα του. Μια όμορφη οικογένεια που μας περιμένει κάθε μέρα να πάμε εκεί να απολαύσουμε τα υπέροχα γλυκά ή αλμυρά, να πιούμε τον καφέ μας, να πιούμε τη σοκολάτα μας, και να δούμε και το χαμόγελο των παιδιών που μας περιμένουν κάθε μέρα να μας καλημερίσουν. Θες να ακούσεις μια καλημέρα, ρε παιδί μου, και να στην πει ο άλλος από την καρδιά του. Φούρνος Λαγογιάννη στη χώρα της Νάξου απέναντι από το νοσοκομείο μας, στις Τρίποδες και στην Πλάκα που είμαστε ακόμα ανοιχτοί και σας περιμένουμε να πάτε να κάνετε το μπάνιο σας και μετά να έρθετε να φάτε. Βεβαίως. Φούρνος Λαγογιάννη, γιατί είναι παράδοση πλέον για την Νάξου. Με ρωτάγανε από τη Σαντορίνη πού να πάμε, όχι εμένα, ρωτούσαν μία φίλη μου και τους έλεγε «Στο Φούρνο Λαγογιάννη», λέει η Μαντώ. Το φραγκόσικο στο Φιλότη, τα υπέροχα παιδιά που επίσης μας περιμένουν για να μας φτιάξουν τη διάθεση με τα υπέροχα φαγητά τους στο υπέροχο περιβάλλον τους. Η πτηνοτροφική Νάξου για να φτιάξετε τις ομελέτες σας. Να χρησιμοποιήσετε τα αυγουλάκια στη ζαχαροπλαστική και στη μαγειρική σας. Να φτιάξετε, ρε παιδί μου, ένα καγιανά ωραιότατο, έτσι, ωραίος καγιανάς, στραπατσάδα, πολύ ωραίο, με αυγά τα οποία τα έχουν γεννήσει ελεύθερες ανεξάρτητες κοτούλες που βόσκουν στο αγερσανί και παίρνουν και συμπληρωματική διατροφή φυτικής προέλευσης μόνο. Τα Supermarket My Market, τα καλύτερα του πλανήτη με τις καλύτερες τιμές, με μοντέρνο design για να κάνετε ευχάριστα τα ψώνια σας, με ελληνικά ελληνικότατα κρέατα, έχουμε και ένα ξοσμίτι δίπλα μας, μα τι. Με ντελικατέσεν προϊόντα, με εκπληκτική μαναβική. Για το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή η Μήλε της Νάξου. Οι καλύτερες συσκευές, οι καλύτερες μάρκες, τις παντρεύεσαι για μια ζωή. Δεν παθαίνουν τίποτα.

Αυτά τα σπουδαία. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, επαναλαμβάνω για τη συνέχεια με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί εδώ θα είμαστε να ανοίξουμε το μικρόφωνο, να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια να μην ξεχνάτε να δίνεστε καλά, γιατί το πρωί και το βραδάκι έχει την ψυχρούλα του πια. Αφενός, αφετέρου, να μην ξεχνάτε να φοράτε το χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε κάθε πρωί. Να κοιτάζεστε στον καθρέφτη, να του χαμογελάτε, να χαμογελάτε στον εαυτό σας. Πρώτα να χαμογελάτε σε εσάς και μετά σε όλους τους υπόλοιπους. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή αντάμωση αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ και σήμερα από καρδιάς. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μωρομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: καρδιά μου αγκαλιά.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό σας πρωινό. Πάντα ραδιοφωνία και κλάδων, πάντοτε το αξιώτικο ραδιόφωνο, σταθμός της Αξάς. Και μην ξεχνάτε, όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη πορτάρα τα παλάτια μας, από τη γρότα μας, από τη χώρα της Νάξου, για όλη την Αξά, για ολόκληρο τον κόσμο, για ολόκληρη την οικουμένη. Καλημέρα στους ομογενείς μας στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Καλημέρα στο Radio Historia που μας αναμεταδίδει στη Νέα Υόρκη, στους φίλους μας στο Johannesburg, στην Νότια Αφρική. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο και στο Radio Greece που μας αναμεταδίδει στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας. Και μια αξιώτικη καλημέρα, μια υγειοπελαγίτικη καλημέρα, μια γαλανόλευκη καλημέρα σε όλους τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες. Είναι η καθημερινή μας εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Κυκλαδίτης, δημοσιογράφος Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, στη ραδιοφωνική μας ομάδα και η καλή μας κόρη, η δημοσιογράφος μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλημέρα και κλάδες. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή «Καλημέρα και κλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών σε όλες τις Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης.

του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Μια καλημέρα έχουμε από την αντιπαρό μας. Καλό πρωινό από τη Στελίδα και μια καλημέρα από το πάρκο της Έλλης. Γιορτάσαμε λοιπόν την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού, κυρίες και κύριοι. Στη Σύρο πανηγύρισε ο Ορθόδοξος Ιερός Ναός στην περιοχή της Παρακοπής. Μεγάλο πανηγύρι στη Σίκινο, κυρίες και κύριοι. Σύκηνο από χθες το πρωί στην αρχιερατική θεία λειτουργία χρωστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, κύριος Δωρόθεος ο δεύτερος, ο οποίος την παραμονή τέλεσε τον αρχιερατικό Εσπερινό στη Σύρο και το πρωί βρέθηκε στην αγαπημένη Σύκηνο. Χρόνια πολλά στη Σύκηνο.

Χρόνια πολλά έχουμε από την αγαπημένη μας Τίνο. Ευχαριστούμε πολύ το φίλο. Χρόνια πολλά για την εορτή του Τιμίου Σταυρού. Μου λέει ο Τίμιος Σταυρός να μας προστατεύει όλους.

0: δείχνεις ακόμα.
1: Καλή σας ημέρα λοιπόν και καλό σας πρωινό. Μεγάλο πανηγύρι στη Σύκηνο. Φίλοι ακροάτριοι από εκεί, χρόνια πολλά για την εορτή του Τιμίου Σταυρού.

ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του kikladeslife.gr, Σεμνήτρια Νταφυλίδου, και οι εργαζόμενοι στο kikladeslife.gr έστειλαν από χθες τα χρόνια τους πολλά για την εορτή του Τιμίου Σταύρου. Από τη Σεμνή και το kikladeslife.gr, χρόνια πολλά λοιπόν από χθες για την εορτή του Τιμίου Σταύρου. Και μια καλημέρα από την αγαπημένη Σαντορίνη, φίλος Σαντορινιός, και εδώ μου λέει τρεις δεσποτάδες, μεγάλη γιορτή του Τιμίου Σταυρού στο νησί της Σαντορίνης μας.

Κλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μοναγιού, χρόνια πολλά για την εορτή του Τιμίου Σταυρού. Και πάμε στο πανηγύρι της Δονούσας, πάρα πολύ κόσμος, χρόνια πολλά Δονούσα. Στη Δονούσα βρέθηκε τις τελευταίες μέρες η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μοναγιού, συνεχίζοντας τις επισκέψεις στα νησιά των Κυκλάδων και ασχολούμενη με θέματα τοπικά. Η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μοναγιού, είχε επαφές. Κατερίνα Μοναγιού συναντήθηκε με τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Πράσινο και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας, τον Ηλία τον Πράσινο. Η

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αναγκαίες υποδομές του νησιού, ενώ έγινε αποτίμηση και της φετινής τουριστικής σεζόν, την οποία χαρακτηρίζει εξαιρετικά καλή για τη Δονούσα και τα μικρά νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην υγειονομική στελέχωση της Δονούσας και ειδικότερα στην τοποθέτηση μόνιμης γενικής γιατρού στο νησί. Η Καταρίνα Μονογιού αναφέρει ότι οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης την ευχαρίστησαν για τη συμβολή της στην εξέλιξη αυτή σε συνεργασία με τη δεύτερη ΔΥΠΕ και το διοικητή της Χρήστο Ροϊλό. Μαζί με τον Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο της Κοινότητας της Δονούσας, η Καταρίνα Μονογιού επισκέφθηκε τη μόνιμη γενική γιατρό και την αγροτική γιατρό της Δονούσας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του έργου τους, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον και στη νέα υποδομή υγείας του νησιού. Όπως μας είπε η Καταρίνα Μονογιού, τους επόμενους μήνες αναμένεται η μεταφορά των γιατρών στο νέο σύγχρονο γιατρείο της Δονούσας, το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο υποκατασκευή. Ένα ακόμα ζήτημα που τέθηκε στη βουλευτή Καταρίνα Μονογιού αφορά την παρουσία του λιμενικού σώματος στη Δονούσα. Κατά τις συζητήσεις επισημάνθηκε η ανάγκη να υπάρχει στέλεχος του λιμενικού στο νησί και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν οι συνθήκες και οι ανάγκες ενός μικρού νησιού διαφοροποιούν σημαντικά από εκείνες της τουριστικής σεζόν. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ακόμα ζήτημα που επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη μόνιμη στελέχωση βασικών υπηρεσιών στα μικρότερα νησιά. Εμείς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM λέμε ένα μπράβο στη βουλευτήνα μας, την Καταρίνα τη Μονογιού, η οποία αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι κοντά στους κατοίκους των νησιών μας. Καταρίνα Μονογιού παραβρέθηκε λοιπόν στο πανηγύρι της Δονούσας. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, στην πάνω απ' όλα καλή μας φίλη και βουλευτή μας, την Καταρίνα τη Μονογιού. Χρόνια πολλά, Καταρίνα.

τις καλημέρες μας στην Κατερίνα τη Μονογιού, όντως είναι δραστήρια, όλος όντως την αγαπάμε, μου λέει. Και μια καλημέρα και σε εσάς, μου λέει, κύριε Τριανταφυλλίδη, και στην εκπομπή σας καλημέρα και κλάδες και στη ραδιοφωνία και κλάδων. Και από τη Δονούσα και την Κατερίνα Μονογιού στην Άξο μας, σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδό του οικισμού των Αγκηδίων προχωρά ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου άρση επικινδυνότητας κατεδάφιση αυθαίρετων ή επικίνδυνων κτισμάτων. Η διακοπή θα ισχύσει από σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026. Η ανακοίνωση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που έχει έρθει στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου άρση επικινδυνότητας κατεδάφιση αυθαιρέτων ή επικίνδυνων κτισμάτων πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες σε οδό του οικισμού Αγκηδίων στη θέση που αποτυπώνεται στο κατωτέρω απόσπασμα δορυφορικής απεικόνησης. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, λέει ο Δήμος, καθώς και για την προστασία των διερχόμενων οχημάτων και πεζών, απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από σήμερα Τρίτη 15 Νάτου 2026 έως και το Σάββατο 19 Νάτου 2026. Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

Σαντορίνη που η τουριστική κίνηση είναι ίδια με πέρσι. Μία από τις πιο εντυπωσιακές βραδιές στη Σαντορίνη θα γίνει το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη, όταν η καλδέρα θα μετατραπεί σε ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό για τα ηφαίστεια 2026. Η εμβληματική διοργάνωση που πραγματοποιείται από το Δήμο Θήρας επιχειρεί να ζωντανέψει με έναν ιδιαίτερα θεαματικό τρόπο την ηφαιστιακή ιστορία του νησιού. Μετά τη δύση του ήλιου, η νέα Καμένη θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας εντυπωσιακής αναπαράστασης ηφαιστιακής έκρηξης με φως και λάμψεις να δημιουργούν την αίσθηση ότι το ηφαίστειο της Σαντορίνης ξυπνά ξανά. Για μια βραδιά, το σκοτεινό Αιγαίο, η απότομη βράχη της καλδέρας και η νέα Καμένη συνθέτουν μια τεράστια φυσική σκηνή, προσφέροντας σε κατοίκους και χιλιάδες τουρίστες ένα θέαμα άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορία και τη γεωλογική ταυτότητα της Σαντορίνης. Τα ηφαίστεια έχουν μακρά διαδρομή στη Σαντορίνη, καθώς ο θεσμός ξεκίνησε το 1991 και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις της Σαντορίνης. Το βράδυ της 19ης Σεπτεμβρίου, μετά το ηλιοβασίλεμα, η εικόνα της καλδέρας θα αλλάξει. Η νέα Καμένη θα φωτιστεί μέσα στο σκοτάδι, ενώ οι λάμψεις στον ουρανό και οι αντανακλάσεις πάνω στη θάλασσα θα αναπαριστούν την ηφαιστιακή δραστηριότητα. Έχω τύχει 4 φορές στα ηφαίστεια με την οικογένειά μου και πραγματικά ήταν υπέροχα, κυρίες και κύριοι.

από τα ηφαίστεια της Σαντορίνη στην Τίνο έχουμε επαναλειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Τίνου. Η Περιφερειακή Ενότητα Τίνου ενημερώνει τους πολίτες μέσω της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία μετακόμισης των υπηρεσιών της. Από χθες Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, η Περιφερειακή Ενότητα Τίνου επαναφέρει τη λειτουργία της και θα εξυπηρετεί το κοινό στις νέες της εγκαταστάσεις. Η νέα έδρα των υπηρεσιών βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Ηλία Γάφου και Ανώνυμης Οδού πλησίων του Κέντρου Υγείας. Σημαντική ενημέρωση σχετικά με την επικοινωνία λόγω της μεταφοράς των δικτύων στη νέα δομή του σύζευξης, οι τηλεφωνικές γραμμές της Περιφερειακής Ενότητας δεν λειτουργούν προσωρινά.

Μια 95χρονη επιβάτηδα πέθανε στο Blue Star Naxos. Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι μιας 95χρονης επιβάτηδας του επιβατηγού οχηματαγωγού Blue Star Naxos, η οποία αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας κατά την διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου προς την Άξο. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμεναρχείου, ο πλοίαρχος του πλοίου ενημέρωσε τη λιμενική αρχή Νάξου ότι η 95χρονη παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της. Το Blue Star Naxos εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Κατάπολα Κουφονήσης Κινούσα Ηρακλία Νάξος Πάρος Πειραιάς. Στην ηλικιωμένη παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ενώ επιχειρήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με τη συνδρομή ιδιώτη γιατρού που επέβαινε στο πλοίο. Με την άφιξη του Blue Star Naxos στο λιμάνι της Νάξου, η 95χρονη παραλήφθη χωρίς τις αισθήσεις της από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Λιμεναρχείο Νάξου, το οποίο παρήγγειλε και τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά.

μακάριστα εδώ στην Άξο είχαμε τη γιορτή της πατάτας, κυρίες και κύριοι, πλήθος κόσμου και μεγάλο γλέντι για τα 100 χρόνια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άξου. Ο καιρός θαυμάσιος. Παρούσα η μεγάλη Μιμή Ντενίση, η οποία βρέθηκε στην Αξά μας, θυμήθηκε Αθηνάς Νάξου, για την προσφορά της στην τέχνη και τον πολιτισμό. Κατά την παρουσία της έγινε αναφορά στη σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή της, στις μεγάλες θεατρικές και κινηματογραφικές επιτυχίες της. 17η γιορτή Πατάτας Νάξου διοργάνωσε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Την παρουσίαση της βραδιάς είχε ο Χρήστος Νέζος και η Ελένη Λαζάρου. Είχαμε και μια ιστορική αναδρομή στην εκατοντάχρονη πορεία της ΕΑΣ Νάξου, την οποία παρουσίασε ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Η αφήγηση ξεκίνησε από την Άξο της δεκαετίας του 20 και τη δημιουργία των πρώτων γεωργικών πιστωτικών συνεταιρισμών. Είχαμε ακόμα τιμητικές διακρίσεις. Στο πλαίσιο της επαιτειακής διοργάνωσης τιμήθηκαν διακρίσεις σε ανθρώπους που έχουν συνδεθεί με την πορεία της ΕΑΣ Νάξου. Για πρώτη φορά απονεμήθηκε το βραβείο Ιωάννης Παπαδάκης, το οποίο φέρει το όνομα του διακεκριμένου αξώτη Γεωπόνου. Πρώτος τιμόμενος ήταν ο γεωπόνος και διευθυντής παραγωγής της ΕΑΣ Νάξου, Μιχάλης Βερνίκος. Τιμήθηκαν επίσης ο καθηγητής Γιάννης Πολίτης για την επιστημονική του προσφορά και τη συνεργασία με την ΕΑΣ Νάξου, ο φιλόλογος και πρώην βουλευτής και κλάδων του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Λεβογιάννης, για τη συμβολή του στην πρόοδο της Ένωσης. Ο κύριος Φραγκουλόπουλος, η ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας Μιμή Ντενίση, ο Χρήστος Νέζος για τη μακρόχρονη συμβολή του στην προβολή της Νάξου, των ανθρώπων, του πολιτισμού και των προϊόντων. Η ΕΘΕΑΣ απένει με ειδική τιμητική διάκρωση στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου για τη συμπλήρωση 100 χρόνων συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς. Η διάκριση απονομήθηκε από τον πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, Παύλο Σαντολιά, στον πρόεδρο της ΕΑΣ Νάξου και καλό φίλο Δημήτρη Καπούνη. Στο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου, Δημήτρης Καπούνης, αναφέρθηκε στη σημασία της πατάτας Νάξου για την τοπική οικονομία και το εισόδημα των παραγωγών, επισημένοντας παράλληλα τις πιέσεις που ασκεί το αυξημένο κόστος παραγωγής. Όπως είπε ο Δημήτρης Καπούνης, η πατάτα καλλιεργείται στην Άξο εδώ και 235 χρόνια, πριν ακόμα από την εποχή του Ιωάννη Καποδίστρια. Επίσης ανακοίνωσε σειρά νέων σχεδίων της ΕΑΣ. Σύμφωνα με τα όσα είπε, το επόμενο διάστημα θα εγκαινιαστεί το νέο σύγχρονο τυροκομείο της Ένωσης στο Γλινάδο, μια επένδυση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο τέλος του 26 αναμένεται να ολοκληρωθεί και το δεύτερο τυροκομείο στο Καλόξυλο. Ανακοίνωσε ακόμα τη δημιουργία γεωπονικού κέντρου έκτασης 500 τετραγωνικών μέτρων. Η ΕΑΣ Νάξου έχει επίσης αγοράσει έκταση 10 στρεμάτων και σχεδιάζει την απόκτηση επιπλέον 5 στρεμάτων. Θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η πατάτα Νάξου έδωσε και πήρε, προσφέρθηκε στο κοινό με πολλές μορφές. Το φαγητό άφθονο, ενώ υπήρχε για τα παιδιά και παγωτό. Τώρα, στη μουσική σκηνή πήραν μέρος η Ελένη Λεγάκη, η Μαρία Σκουλά, ο Γιάννης Βιτζιλέος, η Στελίνα Κονιτοπούλου, καθώς και νέα παιδιά της αξώτικης μουσικής. Ο Μάριος και η Καλλιόπη Βενιέρη, ο Νίκος Ζούλης, ο Βασίλης και η Ιωάννα Μετζουβή, ο Γιάννης Περαιώτης, ο Μιχάλης Δημητροκάλης, ο Μάριος και η Καλλιόπη Βενιέρη. Στη γιορτή τώρα πήραν μέρος ο αντιπεριφερειάρχης και καλός φίλος της ραδιοφωνίας και κλάδων, ο Γιάννης ο Μαργαρίτης, ο πρώτος πολίτης της Νάξου μας, ο δήμαρχος Νάξου και μικρών και κλάδων και καλός φίλος ο Δημήτρης Ολιανός, ο επίσης καλός μας φίλος, επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, Λεωνάρδος Χατζιανδρέου, δημοτική σύμβουλη, εκπρόσωποι του αγροτικού και συνεταιριστικού κόσμου, άνθρωποι του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας. Από εμάς, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το σταθμό της Νάξου μας, να ευχηθούμε τα καλύτερα, 100 χρόνια ΕΑΣ Νάξου, και τους ευχόμαστε και στα 200 και στα 300 χρόνια. Στηρίζουμε την αξιακή παραγωγή, στηρίζουμε την ΕΑΣ, στηρίζουμε την αξώτικη πατάτα, κυρίες και κύριοι. Στηρίζουμε οτιδήποτε αξώτικο και κυκλαδίτικο.

0: κλάδου. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: μέρος εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλη, στο μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές σε όλες τις Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλη θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι. Και φυσικά τα υπερμοντέρνα σύγχρονα κλιματιστικά του 2026 στο κατάστημα Μαρούλης που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν στην τσέπη σας. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός του κλιματισμού στην Άξο μας είναι ο Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», όπου η Σεμνή δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, τους δημάρχους, τις τοπικές αρχές, τις τοπικές εξουσίες, τις δημόσιες υπηρεσίες, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους, στο site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, έχει Σεμνή, φάκελος νοσοκομείο Σύρου. Σύρος πάνω από 2.000 περιστατικά στα επίγοντα το καλοκαίρι. Χρηματική επιβράβευση για το προσωπικό του ΤΕΠ. Περισσότερα, λέει, από 2.000 περιστατικά πέρασαν το φετινό καλοκαίρι για το τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Κυκλάδες Live, με γιατρούς και νοσηλευτές να καλούνται να αντιμετωπίσουν από ένα απλό τσίμπημα έως εξαιρετικά σοβαρά και απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Το νοσοκομείο της Σύρου βρέθηκε για ακόμα μια θερινή περίοδο στο επίκεντρο της υγειονομικής κάλυψης των Κυκλάδων, καθώς δέχθηκε όχι μόνο περιστατικά από το ίδιο το νησί αλλά και ασθενείς που διακομίστηκαν από άλλα νησιά σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Σύκηνος με λαμπρότητα τιμήθηκε η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας γιορτάστηκε, λέει, χθες στη Σύκηνο η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ναό υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Παναγίας Παντανάσης. Στη Θεία Λειτουργία προεξήρθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος ο Δεύτερος, ο οποίος έφτασε στο νησί από τη Σύρο με ιδιωτικό μέσο. Συμμετείχαν οι εφημέριοι της Σικίνου, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Σπυρίδων Βουρλάκος και πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Θεόδωρος Αρσενικός, ενώ το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Σικίνου, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι. Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία της εκπαιδευτικής κοινότητας με τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων, Ειρήνη Τσαβαλά, εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολείων του νησιού. Στην ομιλία του, ο κ. Δωρόθεος ο Δεύτερος αναφέρθηκε στο συμβολισμό του Σταυρού ως ύψιστη έκφραση της αγάπης του Χριστού προς τον άνθρωπο, δίνοντας έμφαση στην αξία της προσφοράς και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Παράλληλα, συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς για το έργο τους και απίφθινε ευχές σε μαθητές και δασκάλους για τη νέα σχολική χρονιά. Στα παιδιά μοιράστηκαν σχολικά είδη, ενώ στους πιστούς δόθηκαν ευλογίες και βασιλικός μαζί με τις ευχές του Μητροπολίτη για το νέο φθινόπωρο. Ξεχωριστή στιγμή αφορμή της ημέρας, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, αποτέλεσε η απονομή του μεταλλίου της Ιεράς Μητροπόλεως στον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σπυρίδωνα Βουρλάκο, με αφορμή τη συνταξιοδότησή του και ως αναγνώριση της πολυετούς διακονίας του. Ο Μητροπολίτης είναι χάρη επίσης τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θεόδωρο Αρσενικό για το ποιμαντικό έργο που επιτελεί στο νησί της Σικίνου. Αυτά λοιπόν στη Σίκινο χτες, με λαμπρότητα κυρίες και κύριοι, γιορτάστηκε ο Τίμιος Σταυρός. Κυκλάδες εκτός δρομολογίων το Σούπερ Φέρι, πάρω σκληρή απάντηση του Δήμου στον Φόβσα. Άλλα θέματα, σύγχρονη διάγνωση σε επίμενες οτίτιδες με βιντεοτοσκόπηση.
1: Να γίνει σκοτεινιά.
0: Ξύρο συνελήφθη 27χρονη μετά από τροχαίο υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αυτά και άλλα πολλά. Ορκίστηκε νέος κοινοτικός σύμβουλος Ερμούπολης, ο Σωτήρης Μαυροκέφαλος. Η ακολουθία της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στον προφήτη Λία στη Ξύρο. Εκδρομή σε Πορτογαλία, Βόρεια Ισπανία και χώρα των Βάσκων. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.gr, κυρίες και κύριοι. Το μοντέρνο, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων. Το site που υπηρετεί την αλήθεια, την ισιωτικότητα και τη δημοκρατία. Το δικό σου site.

έχει ανεβάσει επίσης η Σεμνή στο kikladeslive.gr και μας ενδιαφέρει. Κουφονής ή αμοργός, εθελοντική αιμοδοσία. Σειρά εθελοντικών αιμοδοσιών γράφει το kikladeslive.gr. Θα πραγματοποιηθεί από την 5η 17 έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 σε κουφονήση και αμοργό, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς. Με κεντρικό μήνυμα «Δώσε αίμα, σώσε μια ζωή», οι αιμοδοσίες θα πραγματοποιηθούν στα κατατόπους ιατρία. Και το πρόγραμμα μπαίνετε μέσα στο kikladeslive.gr και το διαβάζετε.

ρίξουμε μια ματιά, κυρίες και κύριοι, στα παιχνίδια της Super League 1. Παναθηναϊκός στην Κυριακή κέρδισε 3-0 τον Πανετολικό. Πάρα πολύ όμορφη εμφάνιση, 3 γκολ. Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης στο Σαλονικιώτικο Ντέρμπι κέρδισε στο γήπεδο Τούμπα στον Άρη Θεσσαλονίκης 2-0. Ενώ Κηφισιά Λεβαδιακός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έμειναν στο στήρο 0-0. Το Σάββατο είχε ανοίξει στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης κάτω στον Πειραιά, όπου ο Όφη κέρδισε 0-1 τον Ολυμπιακό. Μετά από 38 ολόκληρα χρόνια η ομάδα της Κρήτης μέσα στον Πειραιά, μέσα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, κέρδισε τον κακό Ολυμπιακό. Μπράβο στον Όφη. Σφίγγουμε το χέρι του Χρήστου Κόντι και των παιδιών της κριτικής ομάδας και τους λέμε μπράβο Όφη. Στο Καφατζόγλιο στάδιο Ηρακλής Θεσσαλονίκης Ατρόμητος Αθηνών 1-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, σκόνταψε η ΑΕΚ. Και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0 και όπως είπαμε επίσης ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Να πούμε ότι στο 18ο λεπτό αποχώρησε από το Ολυμπιακό στάδιο Ταμπόρδα που είχε πετύχει το πρώτο γκολ. Έχει πρόβλημα και θα λείψει τουλάχιστον 20 μέρες από τα γήπεδα για τις δύο επόμενες αγωνιστικές. Και ο Τσιριβέγια είναι εκτός. Και ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας είναι εκτός. Καλά, ο Ίγκασον έχει χάσει τη χρονιά. Μεγάλη ατυχία χτυπάει τον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφική σεζόν τελειώνει σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παίκτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ως δανεικός με οψιόν αγοράς από την Ιταλική Ρώμα είναι ο Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν, ο οποίος παίζει στην αριστερή πλευρά.

πάει Παναθηναϊκός με επίσημη ανακοίνωσή της, με επίσημο βίντεο, ανακοίνωσε τον δανεισμό από τη Ρώμα για ένα χρόνο του Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν είναι Μαροκινός, έχει γεννηθεί βέβαια στην Ολλανδία και έπαιξε πρόσφατα και στο παγκόσμιο κύπελο με τη φανέλα του Μαρόκου.

Ο Κρίστιανσεν ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος, προσφέροντας ένα ακόμα θετικό νέο στο Τζέικοπ Νίστρουμ εν ώψη της συνέχειας. Η πρόοδος αυτή έρχεται παράλληλα με την προσθήκη του Ανάς Σαλάχενίν, ο οποίος από την πλευρά του βρίσκεται ήδη σε πολύ καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης.

τον Φίλιππα από την Κύθνο. Εδώ γιορτάσαμε την εορτή του Τιμίου Σταυρού. Μου λέει χρόνια πολλά σε σένα, στη γυναίκα σου, στην κόρη σου. Μια φίλη μικονιάτισσα, καλημέρα, όλη Μύκονο σας ακούει. Καλημέρα μου λέει στη φίλη μας, στη βουλευτήνα μας, την Κατερίνα τη Μονογιού. Κατερίνα Μονογιού είναι ακούραστη, μου λέει, τρέχει σε όλα τα νησιά. Αυτό είναι αλήθεια.

Ήρθαμε στην πόρο μας όπου με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη τελέστηκε στον Ιερό Ενωριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγής και Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, άσπρου χωριού της Πάρου, η πανηγυρική θεία λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Εθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης και το σύναυτο μαρτύρων την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Της θείας λειτουργίας στο άσπρο χωριό προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παρονοξίας κύριος Καλίνικος, συλλειτουργώντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεράμων κυρίου Βαρθολομαίου με τη συμμετοχή κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Παρονοξίας. Τον θείο λόγο κήρυξε ο διάκονος πατήρ Παναγιώτης Κοσμόπουλος. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας τελέστηκε η ευλογία του κολύβου προς τιμήν των Αγίων Μαρτύρων καθώς και το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του αημνήστου πρωτοπρεσβυτέρου πατέρα Νικόλαου Βιτζιλαίου που τα τελευταία χρόνια υπηρέτησε ως εφημέριος άσπρου χωριού που ήταν και η γενέτειρά του. Παρόν ήταν ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς, αντιδήμαρχη, πρόεδρος συλλόγων, εκπρόσωποι φορέων της Πάρου και πλήθος πιστών. Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, μετά την οποία ο Σεβασμιότατος Παρονοξίας ευχήθηκε προς όλους η χάρη και η ευλογία του Αγίου Εθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης και των συναυτό μαρτύρων να συνοδεύει, να ενισχύει και να προστατεύει πάντοτε τη ζωή και την πορεία όλων. Τα χρόνια μας πολλά στο άσπρο χωριό της Πάρου μας, κυρίες και κύριοι, λαμπρός εορτασμός του Αγίου Εθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης στο άσπρο χωριό της Πάρου μας.

και από την μπάρο μας που είναι γεμάτη κόσμο, πάμε στην αντίπαρό μας. Σήμερα θα γίνει η κηδεία του δημάρχου της αντιπάρου, του Αναστάσιου Φαρούπου. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, 15 Σεπτεμβρίου 2026, και ώρα 12.30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Αντιπάρου. Εμείς εδώ η ραδιοφωνία Κυκλάδων και το kyklades.gr και στη σύζυγό του τη Ζαμπέτα και στα παιδιά του, το Βασίλη, το Δημήτρη και τον Αντώνη, στον πατέρα του και στον αδερφό του, στέλνουμε τα θερμά μας συλληπιτηρία. Σήμερα στις 12.30 λοιπόν το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον Αναστάσιο Φαρούπο, δήμαρχο της Αντιπάρου, που σε ηλικία 61 ετών έφυγε από τη ζωή. Πάντως δεν είναι, επειδή διαβάζω ότι σε τροχαίο, δεν έφυγε σε τροχαίο. Ο άνθρωπος έπαθε ένα κοπί δίπλα στο μηχανάκι του. Στην ίδια τάξη. Τέλος πάντων, ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή του. Να πούμε ότι ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ήταν ο πρώτος χρονικά ο οποίος έστειλε τα συλληπιτήριά του. Συλληπιτήρια έστειλε επίσης η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή φίλη Κατερίνα Μονογιού, η οποία Κατερίνα Μονογιού θα παρευρεθεί και στην κηδεία του. Ο Μάρκος ο Καφούρος, ο Φίλιππος ο Φόρτωμας και οι τέσσερις βουλευτές Κυκλάδων έστειλαν τα συλληπιτήριά τους. Ο Δήμαρχος Σύρου, ο Αλέξα Αθανασίου, η ΚΕΔΕ, η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, ο Αντιπεριφερειάρχης ο Γιώργος Λεονταρίτης, ο Δήμαρχος της Νάξου, ο Δημήτρης Ολιανός, ο Τάσος ο Φαρούπος, επειδή είναι ένας άνθρωπος που τον ήξερα, ήταν πλέον ένας άνθρωπος, δεν θέλω να το πιστέψω, κοίταζε το συμφέρον της Αντιπάρου πάνω από κόμματα, κυρίες και κύριοι, πίεζε την εξουσία και αυτός ήταν ο ρόλος του. Τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Τώρα μου πεις και ποιον δήμαρχο δεν έχουμε φιλοξενήσει σε αυτόν εδώ το σταθμό.

Ένας φίλος από Αντίπαρο. Σήμερα είναι μέρα πένθους, μου λέει, για μας εδώ στην Αντίπαρο. Χάσαμε τον δήμαρχό μας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πάνω από κόμματα, μου λέει, κοίταζε το συμφέρον της Αντιπάρου και ο οποίος έφυγε τόσο ξαφνικά και σε νέα ηλικία, 61 ετών.

Σήμερα πένθος λοιπόν στην Αντίπαρο, η ραδιοφωνία Κυκλάδων συμμετέχει σε αυτό το πένθος. Σε ηλικία 61 ετών έφυγε ο Τάσος ο Φαρούπος, η κηδεία του στις 12.30, Γιάννης Βρούτσης, Κατερίνα Μονογιού. Ο δημάρχος της Πάρου, ο Κώστας ο Μπιζάς, θα είναι εκεί, ο Μάρκος ο Κοβέος, ο πρώην δημάρχος Πάρου. Ο δημοκρατικός λαός της Αντιπάρου χαιρετά τον ηγέτη του, τον δημαρχό του, τον Τάσο το Φαρούπο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
4: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Η ώρα είναι 11, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα Κυκλάδες, χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη TV για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Σε λίγες μέρες ξεκινάνε τα αγαπημένα σας serial, τα talk show, οι εκπομπές και βεβαίως να βλέπετε το θρύλο, τον Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Όφη στην Ευρώπη, την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα έχουν τη δική τους θέση. Ο ειδικός στην τηλεόραση στην Άξο μας είναι ο Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος. Τηλέφωνα 2285-022-588-6944 και 358-933 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι πιο καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, που και αυτά είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε το καλύτερο σέρβις της Νάξου μας. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ. Αναφέρεται βέβαια στην ακρίβεια στα καύσιμα λόγω του πολέμου στο Ιράν. Περνάμε στην επόμενη εφημερίδα, την εφημερίδα Ο Λόγος. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον Μαζονάκη. Στην παλιά του γειτονιά επέστρεψε ο Γιώργος Μαζονάκης, χθες η κηδεία του. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Με βαθιά θλίψη το ΚΚΕ αποχαιρετά το σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Σπύρος Χαλβατζής, ένας γνήσιος κομμουνιστής, ήταν κάποτε και στην ΚΝΕ, έφυγε από τη ζωή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινάμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Αλλάζει τα πάντα ο Μητσοτάκης και κάνει την Ελλάδα μια σύγχρονη χώρα. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα. Κάρτα εργασίας παντού. Μας κάνει Ευρωπαίους. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτρι Τζάι, τον Αλβανό. Η εφημερίδα των συντακτών. Αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Ελεύθερος τύπος. 1892 προσλήψεις στο δημόσιο. Επιστροφή στο λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Έγινε η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Βαθιά υπόκληση. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Αυξημένη η παραγωγή ελαιολάδου, χαμηλά οι τιμές στο ράφι. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Οι θεωρίες του Νίκου Ανδρουλάκη, κατατρεγμένος και κυνηγημένος. Η Εσπρέσο, όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες. Δεν είστε άξιες, φύγετε, στις αδερφές του φώναζε κόσμος. Μερίδα θαυμαστών του επιτέθηκε λεκτικά στις αδερφές του Βάσο και Μαρία στο τρίτο κημητήριο Αθηνών. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Δωρεάν πανεπιστημιακά μαθήματα για όλους στη φιλολογική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μια ακόμα προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται πραγματικότητα. Παλαϊκή αγρυπνία στην παλιά γειτονιά με τραγούδια και λουλούδια. Βουρκωμένο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που ένωσε την Ελλάδα. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Χιλιάδες λαού είπαν το τελευταίο αντίο στον Μεγάλο Γιώργο.
1: Ξένες γλώσσες και μεταφρασμένια.
0: Ανδρουλάκης και Τσίπρας διαγωνίζονται στο ΦΑ. Αθλητικές εφημερίδες, αλλάζει το έργο, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Κόκκινος πρωταθλητής για Τσε Άνταμ, Σκοτσέζο Φόρτι στο Ρήνο, λένε οι Ιταλοί. Κάτι ξέρουν οι Ισπανοί. Το γύρισαν οι Τούρκοι για Μάριους. Βαγγέλας ρίχνει χρήμα, θέλει τάμπλε στην Ελλάδα και βεβαίως ένα Europa Link στον Πειραιά. Boston Sport, θρίλερ στα μεταγραφικά. Οι Ισπανοί γράφουν

Συνταγματικό Συμβούλιο Γαλλίας προσβάλλει την ελευθερία έκφρασης των εφήβων ή απαγόρευση social media κάτω των 15. Η εφημερίδα Δημοκρατική Καστελόριζο συναντήθηκαν τα μέτρα στήριξης στο Εθνικό Μήνυμα και η Οργή της Άγκυρας. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Το καλύτερο σέρβις στην αγορά. Και για σέρβις στην αξά μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Οτιδήποτε άλλο, είναι συμβιβασμός.

0: Ένας φίλος από την Άξο, αξώτικες καλημέρες. Μπράβο μου λέει στη Νέα Νάξου και προσωπικό μπράβο στο Δημήτρη τον Καπούνη. Ήταν μια όμορφη βραδιά το Σάββατο εδώ στη χώρα της Νάξου. Ο κόσμος έφαγε και ήπιε τζάμπα μου λέει. Διασκεδάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Μπράβο και σε εσάς μου λέει στο Καλημέρα Κυκλάδες και στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Όταν τα πήρες και φυγες, εγώ έφυγα μαζί σου.
0: Στηρίζουμε τη Νέα Νάξου, στηρίζουμε την πατάτα Νάξου κυρίες και κύριοι. Στηρίζουμε τα αξώτικα προϊόντα. Η Ραδιοφωνία Κυκλάδων ως γνήσιος αξιότικος σταθμός, ό,τι αξιότικο το στηρίζει, ό,τι κυκλαδίτικο το στηρίζει. Τρίμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελορίζου παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του Καστελόριζου και την ενίσχυση της μόνιμης κατοίκησης στο νησί. Στο πλαίσιο των ΕΝ μέτρων της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το Σάββατο τη θέσπιση μόνιμου ετήσιου μισθολογικού κινήτρου 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο. Το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με πρόσθετη δέσμη κινήτων από το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στελέχωσης των κρίσιμων υπηρεσιών σε ένα από τα πλέον απομακρυσμένα νησιά της χώρας. 5.000 ευρώ κάθε χρόνο δίνει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία σε κάθε νοικοκυριό. Συν 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η δεύτερη σημαντική παρέμβαση αφορά απευθείας τους κατοίκους και όσους επιλέξουν στο μέλλον να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο. Καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ το χρόνο ανά νοικοκυριό. Το ποσό θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και θα αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μοναδική βασική προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση διαμονής στο Καστελόριζο για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος. Για τους μόνιμους κατοίκους του Καστελοριζιού που βρίσκονται ήδη στο νησί, η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 2027, ενώ για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει το 2028 και θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο έτος. Στην ομιλία του μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι το Καστελόριζο αποδεικνύει πως καμία δοκιμασία δεν είναι ανυπέρβλητη αν υπάρχει ενότητα και πίστη, θάρρος και επιμονή. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο διάγγελμα που είχε απευθύνει το

2010 από το Καστελόριζο, Γιώργος Παπανδρέου, τότε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός, σηματοδοτώντας την είσοδο της χώρας στην εποχή των μνημονίων. Μας πίκρανε η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια και στη λιτότητα, σύνδεση που δεν άξιζε στο νησί και που θα ξεχαστεί μαζί με την περίοδο και τα όσα την ακολούθησαν. Σήμερα και εδώ και σε όλη την Ελλάδα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον δημοκρατικό διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι ο διάλογος αποτελεί για την Αθήνα επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Όπως επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης, στο Καστελόριζο τα ελληνικά σύνορα ταυτίζονται με τα ευρωπαϊκά και το έδαφος της Μεγίσθης είναι ταυτόχρονα ευρωπαϊκό έδαφος, δίνοντας το μήνυμα που εκπέμπεται από το νησί διάσταση που ξεπερνά τα εθνικά όρια.

Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νησί της Ρο και γύρω Βραχονησίδες. Ένας φίλος μας λιμενικός από τους Λιψούς. Είμαστε εδώ στην υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη και το Καστελόριζο και όλα τα κρητικά νησιά, τα μικρά νησάκια με τους λιγοστούς κατοίκους. Ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ήρθε εδώ στο Καστελόριζο και στα μικρά νησιά να βροντοφωνάξει ότι τα νησιά αυτά είναι Ελλάδα. Κοιτάξτε τώρα κοντραστ. Από τη μία ο Γιώργος Παπανδρέου και το Πασόκ πήγε ως πρωθυπουργός ο Γιώργος ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο και ανήγγειλε ότι αλυσοδένει την Ελλάδα στο Δουνουτού και στην Τρόικα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο φιλελεύθερος, ο γαλάζιος, ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός πήγε και βροντοφώναξε ότι η Ελλάδα απελευθερώνεται από τα μνημόνια και ανακοίνωσε μέτρα για το Καστελόριζο.

Μιλούσαμε ένα φίλο ακροατή. Από την Ήω. Και μου λέει το εξής μήνυμα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, όντως ο Μητσοτάκης πήγε και ανήγγειλε μέτρα στα Καστελόριζο θετικά για τον κόσμο, μου λέει. Ενώ ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο τότε πρωθυπουργός του Πασόκ, πήγε και ανακοίνωσε, μου λέει, μνημόνια και δεινά για την Ελλάδα. Ο κόσμος και κυρίως οι νησιώτες σας βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

διάζοδο στο kikladeslai.gr. Στην Πάρο τραυματίστηκε 63χρονη κατά την αποβίβασή της από πλοίο στη Μούντα. Έχασε την ισορροπία της εσωτερικής σκάλα και τραυματίστηκε στο δεξί πόδι.

0: πολλοί κόσμος παραμένει στα νησιά μας. Χθες με τη γυναίκα μου είχα πάει για μπάνιο, κάναμε μπάνιο χθες στις Αγκαθοπές, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα δεν θα έρθει η γυναίκα μου, θα πάω μόνος μου μαζί με ένα φίλο και θα κάνω και ψαροντούφεκο, γιατί και μικρός ήμουν ψαροντούφεκας, μ' αρέσει το ψαροντούφεκο.
1: Αλλάζω κόσμο συνεχώς, με μια ζωή στα προσεχώς.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης για τους δύο γιατρούς του Μαζονάκη είπε: μιλάμε για δύο κανονικούς απατεώνες. Ο γιατρός, λέει, έβγαζε το μηχάνημα στο μπαλκόνι. Απατεώνες χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς που λειτουργούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός σε συνέντευξή του στο Μέγκα κλήθηκε να σχολιάσει τη συγγνώμη που ζήτησε από την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Μια οικογένεια έχασε το παιδί της, στο συγκεκριμένο γεγονός ενδεχομένως να υπάρχει και κρατική ευθύνη. Εγώ δεν αφίσταμαι ποτέ των ευθυνών του κράτους και των δικών μου ενδεχομένως, υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε τους συγκεκριμένους απατεώνες, ενδεχομένως και άλλους.

0: υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Μίλε, ΑΕΓΕ, ηλεκτρονική.
2: Ο φίλος ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης έχει ξενοδοχείο. Πρώην δήμαρχος Μήλου μας στέλνει, μιλάει και σκαλημέρες.
0: Ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Εγώ σε εκπομπή μα στο κατάστημα Μαρούλη. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνα. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σα για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα κουζίνα Μαρούλη. Φτηνά και καλά. Οδό Κοντολέοντο, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξο. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μα, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Δωρεάν όλες οι αγγελίες στο κανάλι. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και ελέγχει την εξουσία. Ρωσική φρεγάτα, κυρίες και κύριοι, μετέδωσε το Associated Press πριν από λίγο εκτόξευσε φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας.

Από φυλακίζεται σήμερα το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Το τελικό βάρος της ευθύνης ανήκει στο αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος ή όχι. Επιστρέφω ελεύθερος και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ηλίας Κασιδιάρης, δηλώνοντας ότι σε λίγες ώρες θα βρεθεί ξανά στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Την αποφυλάκησή του σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, και την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή προαναγγέλει με ανάρτησή του από προχτές ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ο ίδιος ο Ηλίας Κασιδιάρης υποστηρίζει ότι αποφυλακίζεται οριστικά και ανεφόρον και δηλώνει ότι επιστρέφει με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, δίνοντας από τώρα σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες κινήσεις του. Σήμερα Τρίτη 15 Νάτου στις 12 το μεσημέρι αποφυλακίζομαι οριστικά και ανεφόρον από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, επιστρέφω ελεύθερος και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη νόμιμη γραμμή των εθνικών αγώνων, αναφέρει στην ανάρτησή του.

βίντεο σοκ κυκλοφόρησε η στιγμή που ένας δράστης βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου του Δήμου Ζωγράφου. Δύο εμπριστικές επιθέσεις σε πιλωτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι, κάει και αυτοκίνητο αντιδημάρχου. Εξηγήσεις στον ανακριτή θα δώσουν σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονέ.

σε συνέντευξή του που έδωσε ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, στο Δημήτρη Γανίκα, είπε ότι για το, με το νέο ποινικό κώδικα έχουμε στις φυλακές 50% περισσότερους εγκληματίες.

0: καφές. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μια νέα και εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση καλούνται να διαχειριστούν οι ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες. Η ενεργειακή κρίση και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, που έκανε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, προκαλούν γεωπολιτικές ανατροπές στη Μέση Ανατολή και έχει αρχίσει να αποτυπώνεται στο πετρέλαιο. Ελληνική ακτοπλοεία, το ναυτιλιακό καύσιμο στα 1.300 ευρώ βάζει φωτιά στα δρομολόγια, στα 208.000 ευρώ το δρομολόγιο Πειραιάς Ρόδος.

πόλεμος στην Ουκρανία έχει επηρεάσει την ακρίβεια, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, γιατί έχουμε ακρίβεια. Όταν επιτέθηκε ο Πούτιν και ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, άρχισε ένα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και στο φυσικό αέριο. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, όταν επιτέθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ στο Ιράν, εκεί το πρόβλημα δυστυχώς μεγάλωσε, γιατί το Ιράν παράγει πετρέλαιο.

θέμα, η ακρίβεια δεν είναι θέμα Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, η Τσίπρα, η Βελόπουλος, η Λατινοπούλου ή οποιοσδήποτε άλλος. Τη στιγμή που το πετρέλαιο εισάγεται στην Ελλάδα και έχει αυξηθεί, 107 δολάρια το βαρέλι έχει πάει σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, 107 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο διεθνώς. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται. Η Ελλάδα δεν παράγει πετρέλαιο, το εισάγουμε το πετρέλαιο. Αφού το πετρέλαιο λοιπόν το έχουν πάει στα 107 λόγω του πολέμου στο Ιράν, όποιος να είναι πρωθυπουργός, και το Πασόκ να είναι κυβέρνηση και η Ελλάς να είναι κυβέρνηση και ο Βελόπουλος να είναι και όποιος να είναι, το πετρέλαιο είναι πανάκριβο. Το αγοράζουμε πανάκριβο από το εξωτερικό. Και είναι φυσικό, αφού το πετρέλαιο από εκεί και πέρα να ακριβαίνουν τα πάντα. Συμπαρασύρει τα πάντα. Άλλωστε τα περισσότερα πράγματα τα οποία εισάγονται στα σούπερ μάρκετ, κυρίες και κύριοι, έτσι για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, είναι εισαγόμενα. Αυτή είναι η αλήθεια. Κέρδισε η Ελασσίρου την αναγέννηση καρδίτσας. Ένα μεγάλο μπράβο στην Ελασσίρου. Έπαιξε πολύ ωραία παλάρα.

Χριστός ο Σωτήρης από Ολλανδία. Τη στιγμή που είναι, μου λέει, και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο εισαγόμενα και έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στο Ιράν, ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, μου λέει, όποιο κόμμα και να κυβερνάει. Και τη στιγμή που τα εισάγουμε όλα το εξωτερικό, ακόμα και το κρέας εισαγόμενο είναι. Δηλαδή δεν κατάλαβα αν είναι το Πασόκ ή το Κουκουέ ή οποιοσδήποτε άλλος θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, θα πείσει τους Άραβες ή τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσουν τον πόλεμο.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ακροάτρε εδώ από τη χώρα της Νάξου, έχουμε συγκλονιστεί με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μου λέει. Ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής και είναι θέμα συζήτησης. Είναι φυσικό να είναι θέμα συζήτησης, ήταν ένα πολύ γνωστό πρόσωπο, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Το θέμα είναι το εξής σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή η κατάσταση που υπάρχει με κάποια ιατρία εντός ή εκτός εισαγωγικών, η μεγάλα ιατρία, οι μεγαλογιατρούς, να μπει μια τάξη, κυρίες και κύριοι. Διότι, όπως είπε και πολύ σωστά ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αυτοί ήταν απατεώνες. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώς απατεώνες ψευτογιατροί υπάρχουν παντού. Όπως και υπάρχουν παντού γιατροί που παίρνουν φακελάκια, κυρίες και κύριοι, και δεν βλέπουν τον ασθενή σαν ιερό πρόσωπο, αλλά βλέπουν τον ασθενή χρήμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς τα έχουμε καταγγείλει από αυτό το μικρόφωνο. Ο άλλος σου λέει, δώσε μου τόσα λεφτά να σου εγχειρήσω τον πατέρα σου. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Και όλοι τα έχουμε βιώσει με δικούς μας ανθρώπους ή με τους εαυτούς μας. Εμείς, ξέρετε, σε αυτό το σταθμό και σε αυτό το μικρόφωνο πάντοτε λέγαμε, λέμε και θα λέμε αλήθειες. Ανεξάρτητα ποιος κυβερνάει. Πάντοτε δεν γινόντουσαν.
0: Αδιάφορο.
1: Δυστυχώς κάποιοι που υποτίθεται ότι δίνουν τον όρκο στο Θεό Ιπποκράτη, αυτό τον όρκο δεν τον τηρούν. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και γιατροί διαμάντια. Και εδώ στην Άξο και στη Σύρο και σε όλες τις Κυκλάδες και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Υπάρχουν και οι απατεώνες, υπάρχουν και τα λαμόγια, όπως σε όλες τις δουλειές. Και στη δημοσιογραφία και στη νομική και στο εμπόριο και στην πολιτική δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν μπορεί να πεις ότι όλοι οι πολιτικοί είναι το ίδιο, ούτε μπορεί να πεις ότι όλοι οι παπάδες είναι το ίδιο ή όλοι οι δεσποτάδες είναι το ίδιο ή ξέρω εγώ όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι το ίδιο. Υπάρχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι τεμπέληδες που πάνε για να παίρνουν το μισθό και κοιτάνε πώς θα λουφάρουν, και υπάρχουν και δημόσιοι υπάλληλοι όμως που δουλεύουν ώρες χωρίς να είναι υποχρεωμένοι και εξυπηρετούν το λαό, τον πολίτη.

χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Μίλε και Λίπιαρ και ισότιμος συνεργάτης της Euronix. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης δραστηριοποιείται στο νομό Κυκλάδων από το έτος 1977, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό και την υποστήριξη κάθε σπιτιού και επαγγελματικού χώρου. Με πολυετή εμπειρία, προσωπική εξυπηρέτηση και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη πριν και μετά την αγορά. Από την επιλογή της κατάλληλης συσκευήσεως, την παράδοση, την τοποθέτηση και την τεχνική υποστήριξη, στόχος μας είναι κάθε συνεργασία να ολοκληρώνεται με αξιοπιστία, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Όραμα και δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο λειτουργική και πιο ποιοτική. Γιατί εμάς συνδυάζουμε εμπειρία, αξιόπιστα προϊόντα και ουσιαστική τεχνική υποστήριξη, ώστε κάθε λύση να λειτουργεί σωστά από την πρώτη μέρα και να αντέξει στον χρόνο. Εμπειρία από το 1977. Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Προσωπική εξυπηρέτηση. Ακούμε τις ανάγκες κάθε πελάτη και προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν στο χώρο, τη χρήση και τον προϋπολογισμό του. Παράδοση και τοποθέτηση. Φροντίζουμε η αγορά να ολοκληρώνεται σωστά με υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια. Τεχνική υποστήριξη. Είμαστε δίπλα σας και μετά την αγορά. Με άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όταν τη χρειαστείτε. Ανταγωνιστικές τιμές. Η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει λύσεις με σωστή σχέση ποιότητα, αξίας και τιμής. Εμπορίο ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι και την επιχείρησή σας, ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, κουζίνες, φούρνους, μικροσυσκευές και πολλές ακόμα λύσεις για την καθημερινότητά σας. Συνεργαζόμαστε ως εταιρεία Μαρούλης με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάμε να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας με σωστή καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση. Παράδοση και τοποθέτηση. Αναλαμβάνουμε την παράδοση της νέας σας συσκευής απευθείας στο χώρο σας με συνέπεια και προσοχή. Παράλληλα μπορούμε να φροντίσουμε για την απομάκρυνση και ανακύκλωση της παλαιάς σας συσκευής. Η εξυπηρέτησή μας δεν σταματά στην παράδοση. Πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας συσκευής και σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες, συμβουλές και προτάσεις για τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Σέρβις και επισκευές Μίλε και Λίπιερ. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε και της Λίπιερ στην Άξο, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών με τεχνογνωσία, συνέπεια και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών όπου απαιτείται. Στόχος μας είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής σας με υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη και καθαρή ενημέρωση σε κάθε στάδιο. Συντήρηση επαγγελματικών συσκευών Μίλε. Με τακτικούς ελέγχους και προληπτική συντήρηση εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία των επαγγελματικών συσκευών σας. Η προληπτική φροντίδα βοηθά στην αποφυγή βλαβών, στη βελτίωση της απόδοσης και στην αύξηση της διάρκειας ζωής της συσκευής. Ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ Μίλε, καθώς και ανταλλακτικά για πολλές ακόμα εταιρείες όπως Λίπιερ, ΑΕΓΕ, ΔΕΛΟΝΓΙ. Η σωστή επιλογή ανταλλακτικού είναι σημαντική για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Γι' αυτό η εταιρεία Μαρούλης είναι δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει υπεύθυνα. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και ρύθμιση δορυφορικών και κεραιοσυστημάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία και επαγγελματικούς χώρους. Με σωστή μελέτη, προσεγμένη εγκατάσταση, εξασφαλίζουμε σταθερό σήμα, καθαρή εικόνα και άριστη απόδοση σε βάθος χρόνου. Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. 11:56 πρώτα λεπτά, σιγά σιγά η εκπομπή και σήμερα βαδίζει προς το τέλος της, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2026, ο ήλιος ανέτειλε στην
αγαπημένη μας Νάξο στις 7 και 2 και θα δεις την αγαπημένη μας Φολέγανδρο στις 7 και 29. Το φως κερδίζει το σκοτάδι, η μέρα κρατάει περισσότερες ώρες από τη νύχτα. Νικήτα Μάρτυρος Φιλοθέου Οσίου Σιμεών Θεσσαλονίκης, διαβάζουμε σήμερα στο ημερολόγιο μας. Σήμερα γιορτάζει ο Νικήτας. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Νικήτα τον Γρυπάρη, τον καλό φίλο, τον Συριανό δικηγόρο. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Λίγο κι ακόμα, όλα είναι μπροστά. Να γουστάρετε αλλά και να προσέχετε. Προσέχετε όταν βγαίνετε έξω, προσέχετε όταν περπατάτε στο δρόμο, μέσα στο σπίτι. Προσέχετε όταν οδηγείτε το αυτοκίνητό σας ή τη μηχάνη σας. Γενικά να προσέχετε τους άλλους, αν θέλετε φυσικά και οι άλλοι να προσέχουν εσάς.

Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή. Καλό μεσημέρι, καλά να είσαστε. Πάσαμε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Πέρασε και η γιορτή του Τιμίου Σταυρού, χρόνια πολλά. Και συνεχίσουμε, ο Σεπτέμβριος μήνας έχει πολλές γιορτές. Της Αγίας Σοφίας, του Αγίου Ευσταθίου, της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, έχουμε ακόμα πολλές γιορτές. Λοιπόν, πολλά φιλάκια, να μου είσαστε καλά, να περνάτε καλά, μάτσα μούτσα. Καλές δουλειές στους ντόπιους και στους επισκέπτες μας, στους Έλληνες και ξένους τουρίστες που βρίσκονται εδώ στα νησιά μας. Καλά να περνάτε, καλές διακοπές. Καλό μεσημέρι. Γεια και χαρά.

0: FM Stereo.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στα FM.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Ας τα λέμε καλά.
1: Γιατί, τι έγινε, ποιος σας
0: πειράξε? Ας τα λέμε καλά.
1: Ποιος θα δίνουμε?
0: Δεν είναι τις καλές μέρες η Τρίτη.
1: Γιατί?
0: Εκτός από διάφοροι, εντάξει, είναι
1: μια
0: λίγο περίεργη.
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι η μέρα. Όμορφη. Τι έχουμε, πώς είμαστε?
0: Καλά, είμαστε στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.
1: Σωστά.
0: Είμαστε ο Νικόδημος Ολιανός
1: και η Μαντός Τουρνάρα.
0: Σωστά, μικρόφωνα.
1: Σωστά, Κυκλάδος on air μόλις ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Δεύτερα με Παρασκευή, 1 με 3. Εδώ είμαστε. Και βέβαια μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μη εξαιρετία. Είτε μιλάμε για τα social media, Μαντός Τουρνάρα λατινικούς χαρακτήρες, Νικόδημος Ολιανός ελληνικούς. Είτε μιλάμε για το Instagram, Αδαμαντίας Τουρνάρα και Νάξου Πρες. Είτε μιλάμε και για το Thread που αρέσει πολύ στη Στουρνάρα. Τώρα πώς θα το βρείτε δεν ξέρω, ψάχτε πάντως και θα το βρείτε.
0: Ναι, γιατί εγώ που το έχω νομίζω στο
1: σχολείο. Ναι, αλλά τηλέφωνο υπάρχει 2285-0-24-9-26 και όλα είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ναι, γιατί να μην είναι μια χαρά. Μια
0: κοίταξε
1: χαρά
0: να δεις από τη στιγμή που έχουμε έξυπνο πρόεδρο, μια χαρά είναι όλα.
1: Ποιος είναι ο έξυπνος πρόεδρος?
0: Ο ένας είναι ο πρόεδρος, τώρα τι ρωτήσεις να
1: θες. Εντάξει, παιδί μου τώρα, εντάξει, μια χαρά είναι ο πρόεδρος, έλα αμέσως τώρα.
0: Έχουμε έξυπνο πρόεδρο, διότι δεν η τεχνητή νοημοσύνη είπε. Δεν εγκυμονεί κινδύνους όταν έχεις έξυπνο πρόεδρο. Ναι. Αντιθέτως, και κινδυνολογούν όλοι αυτοί που λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάποια στιγμή θα μας βγει σε κακό. Όπως κινδυνολογούσαν αυτοί που έλεγαν ότι έχουμε κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση.
1: Έτσι, πράγμα, δεν έχουμε αυτό. Τίποτα από το ένα,
0: δεν υπάρχει τίποτα. Απλά εμείς όλοι είμαστε ηλίθιοι, χαζοί, βλαμμένοι και δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό είναι έξυπνο και από τη στιγμή που έχουμε έναν έξυπνο πρόεδρο να κυβερνά τον πλανήτη, γιατί από ό,τι φαίνεται κυβερνά τον πλανήτη, δεν έχουμε να φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Κάπαξ και το είπε αυτό ο Ντόναλντ. Οι υπόλοιποι δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε, δεν πρέπει να έχουμε άποψη.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Δεν πρέπει να μιλάμε και πολύ είναι αυτό που λέμε.
0: Έχεις και άποψη, δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Ναι, εννοείται. Πάντως σε απασχολεί πολύ αυτή η κυριούλα, η AI, και ασχολείσαι καθημερινά.
0: Ασχολούμαι καθημερινά γιατί βλέπω ότι όλη μας η ζωή πλέον ήταν λέει στραβό το κλίμα, το δάγκωσε και ο Γάιδαρος. Ήμασταν όλοι εδώ και χρόνια, είμαστε όλοι μπροστά σε μια οθόνη. Έχει αρχίσει να με ενοχλεί, να με εξοργίζει αυτό το πράγμα. Και αυτό φαίνεται κιόλας όταν είμαι εκτός ραδιοφώνου. Δεν πολύ συμμετέχω γενικά στα social. Απέχω σημαντικά από τα social. Προτιμώ να βλέπω κόσμο από κοντά. Προτιμώ να ψάχνω να βρω τρόπους να γυρίσω, πώς έλεγε ο Μαζονάκης στην παλιά μου γειτονιά, στις παλιές καλές μου συνήθειες. Να βρω τρόπο να συναντώ ανθρώπους, να βγαίνω έξω, να κάνω τέτοια πράγματα. Ή να ασχολούμαι με κάτι άλλο. Να ασχολούμαι με τις γλάστρες μου, με τα φυτά μου. Τώρα το να μπαίνω σε διαδικασίες και ειδικά τώρα αυτόν τον καιρό που μπαίνει στο διαδίκτυο και βλέπεις, έχει δηλαδή όσα δεν ήξερε ο Μαζονάκης για το σπίτι του, τα ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι και τα έχουν εκθέσει κιόλας. Δηλαδή όσα δεν ζούσε ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι του ή μάλλον τα ζούσε και δεν τα καταλάβαινε, τα καταλαβαίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Έχει αρχίσει να με εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Είναι τραγικότητα αυτό που συμβαίνει γύρω μας με, με το διαδίκτυο και με τα social και με την τεχνητή νοημοσύνη. Διάβαζα σήμερα μία ηθοποιός, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Δεν έχει σημασία, πάμε παρακάτω.
0: Ηθοποιός ξένη, όχι ελληνίδα.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Είπε σε συνέντευξη ότι εγώ λέει, δεν πηγαίνω, εντάξει, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι τέτοιοι. Δεν πηγαίνω, λέει, δεν πηγαίνω σε γιατρούς, ρε παιδί μου. Δεν θέλω, εντάξει. Και μέχρι στιγμή μου έχει βγει καλά. Δηλαδή την έχει πάει καλά τη γυναίκα, εντάξει, και καλά να είναι. Και τη είπε ο δημοσιογράφος τέλος πάντων, λέει, μα εγώ λέει θα ήθελα να έχω ένα γιατρό μες στο σπίτι μου. Τον έχεις, του είπε. Λέει, έχω εγώ γιατρό μες στο σπίτι μου, βεβαίως έχεις την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, μετά από κάποιο σημείο, θεωρώ ότι μπορεί τώρα να τα λέμε χαριτολογώντας τις περισσότερες φορές, να γελάμε ή δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά μετά από κάποιο σημείο δεν χρειάζεται ούτε να έχουμε σχέσεις, ούτε να μιλάμε μεταξύ μας, ούτε να υπάρχουν ζευγάρια, ούτε να υπάρχουν φιλίες, ούτε να υπάρχει τίποτα. Έχεις τον σύντροφό σου που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, ή έχεις το φίλο σου, τη φίλη σου που είναι μακριά και κάθεσαι και μιλάς μαζί της, μαζί του, άπειρες ώρες μέσα από το διαδίκτυο, και όταν ανοίγεις μία κουβέντα με ένα δικό σου άνθρωπο, το πιο πιθανό είναι να τσακωθείς. Γιατί δεν έχεις συνηθίσει πλέον, έχεις ξεσυνηθίσει, μάλλον μιλάς. Τι είναι αυτό το πράγμα που βιώνουμε?
1: Αυτά προφανώς συμβαίνουν
0: κάπου αλλού. Δεν θες να μιλάς, δεν θέλεις να αντιμετωπίσεις την όποια διαφωνία μπορεί να έχει ο άλλος απέναντί σου και μπαίνεις στη διαδικασία να κάθεσαι μπροστά σε έναν υπολογιστή και να αλληλογραφείς και τις περισσότερες φορές να λες αρλούμπες. Αυτό. Με ενοχλεί αυτό, έχει αρχίσει να μου τη δίνει στα νεύρα.
1: Εντάξει. Είναι αυτό ένας τρόπος επικοινωνίας ο οποίος είναι πλέον στην εποχή.
0: Εντάξει. Ναι, είναι.
1: Τι να κάνουμε,
0: άρα θα το αποδεχτούμε.
1: Δεν ξέρω αν θα το αποδεχτούμε. Προσπαθούμε πάντως να μην το αποδεχόμαστε και να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Okay. Δεν το βλέπω να γίνεται βέβαια.
1: Αργά αλλά σταθερά. Τι να κάνουμε τώρα. Να δίνεις χρόνο. Δεν δίνεις χρόνο καθόλου.
0: Πόσα χρόνια.
1: Να δίνεις χρόνο σε όλους.
0: Αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης, αλλάζουμε θέμα.
1: Ναι, όχι, όχι. Απλά να το κλείσουμε αυτό. Μην ξεχνάς ότι όλοι λίγο πολύ προερχόμαστε από μια διετία, τριετία που ήταν λίγο παράξενη στη ζωή μας. Όλοι, αυτό λέω. Οπότε όλοι έχουμε θέμα. Δηλαδή βλέπεις ότι δημιουργήθηκε μια γενιά στους χώρους. Η οποία είναι η γενιά της πανδημίας.
0: Μα το βλέπω σε μεγάλους ανθρώπους αυτό.
1: Μα και γιατί
0: το βλέπω σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ζήσει διαφορετικά.
1: Ναι, δεν ήταν στην πανδημία.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς να ξεχάσεις αυτό που είχες ζήσει.
1: Όχι, δεν είπα να ξεχάσεις.

0: Διάβαζα σήμερα το πρωί για να κατέβει στην πολιτική σκηνή πάλι, να ανακατευτεί με τα κοινά.
1: Γιατί, τι κόλλημα.
0: Υπάρχει, λέει, κόλλημα πολιτικό, δεν ξέρω. Δεν το, να σου πω την αλήθεια, δεν έδωσα. Όχι, δεν πρόλαβα να το δω το ρεπορτάζ. Mm. Αλλά. Ναι, έκανε μια δήλωση, λέει, κατά την αποφυλάκησή του. Ναι. Ότι σας είχα δώσει μια υπόσχεση πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω μόνο στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Είπε. Επιστρέφω και δεν είμαι μόνος. Ναι, είναι μαζί μου ένα ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς πως κλαίγονται και συνωμοτούν ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Στη Δημοκρατία όμως. Στη Δημοκρατία,
1: ναι.
0: Ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος λαός, εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες.
1: Μάλιστα.
0: Ο δικηγόρος του είπε ότι ο πελάτης μου μιλάει ήδη με ανεξάρτητους βουλευτές από τους Σπαρτιάτες και την Νίκη.
1: Ναι.
0: Άρα οργανώνεται ο Κασιδιάρης.
1: Άρα θα έχουμε, λοιπόν, ένα υβρίδιο ή ένα πράγμα
0: κάτι,
1: το οποίο
0: πάντων,
1: θα είναι κάτι μεταξύ Νίκης Σπαρτιατών, Ελληνικής Λύσης και
0: δεν
1: εκεί
0: ξέρω.
1: Μέσα εκεί θα κινείται. Προφανώς.
0: Ναι,
1: αφού λέει ότι έχει επαφές με ανεξάρτητους.
0: Με
1: Σπαρτιάτες
0: και...
1: Σπαρτιάτες και Νίκης, τι να είναι, κάτι διαφορετικό. Απλά θα έχει ένα κουστούμι, θα έχει ξυρισμένο κεφάλι, θα είναι λίγο πιο ξυρισμένος. Ναι, θα φοράει γραβατούλα και θα είναι
0: γραβάτα
1: το καλό παιδί.
0: Γραβάτα φοράει και πριν.
1: Ναι, παιδί, αλλά πριν είχε μαζί του και το λαγό, είχε και κάποιους άλλους. Ναι, οι οποίοι, ναι, μην ξεχνάμε πάντα ότι ο Κασιδιάρης ουσιαστικά ήταν το πολιτικό κομμάτι της Χρυσής Αυγής. Πώς λέμε, το στρατιωτικό και το πολιτικό. Έτσι ήταν το πολιτικό κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Το κυριλέ, ρε παιδί μου, αυτό. Το.
0: Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Ωραία πράγματα θα δούμε.
0: Ωραία
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Είναι σίγουρο.
0: Άρα και νόμιζα ότι είχαμε τελειώσει με αυτές τις ιστορίες. Μπα.
1: Όχι, δεν
0: λοιπόν,
1: τελειώνουμε εύκολα
0: όχι,
1: με αυτά.
0: Δεν τελειώνουμε εύκολα με αυτά. Και η Κριστίν, η οποία, για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα το προηγούμενο, είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να φτιάξει τη δική της AI.
1: Καλά.
0: Γιατί, γιατί κινδυνεύει, λέει, να χάσει τη στρατηγική της αυτονομία. Καταλαβαίνεις που πάμε. Θα μας σώσει η AI.
1: Δεν είναι θέμα να μας σώσει η AI. Είναι το πρόβλημα ότι η Ευρώπη, λόγω της ανικανότητάς της να λειτουργήσει ως ένωση ή ως κράτος ή οτιδήποτε, ως μια ομάδα, έχει μείνει πίσω σε πάρα πολύ, σε πάρα πολλούς τομείς. Θεωρεί ότι επειδή είμαστε η γυραιά Ήπειρος, όπως αρχίες λέγονται εκεί και τους αρέσει να λένε, θεωρούν ότι από εμάς είναι σαν τους απεραθήτες, παιδί μου. Το κέντρο του κόσμου. Γεμίσαν τον κόσμο, όλα τα ωραία. Εμείς από εμάς εξαρτώνται όλα από αυτές τις
0: γονείς. Όλα
1: από
0: αυτές τις γονείς. Να ξυλώσουμε τις
1: πινακίδες
0: εκεί στην Αράχοβα εμείς.
1: Ναι, παιδί μου. Αυτό θεωρεί η Ευρώπη. Ότι εμείς είμαστε ομφαλός της γης. Γιατί όλα τα καλά και τα κακά γίνανε στην Ευρώπη. Αυτό όμως έχει και παρενέργειες. Η Κίνα εκείνη ήταν εξάρτητα χρόνια, αιώνες τώρα, γιατί ήταν απομακρυσμένη. Η Αμερική.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα των Αμερικανών, έτσι. Οι Κινέζοι είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει. Η Αμερική από την άλλη πλευρά είναι ανάμεσα σε δύο μεγάλους ωκεανούς, οπότε δεν την πλησιάζει κανένας και κινείται επίσης ανεξάρτητα. Η Ευρώπη θα μπορούσε να λειτουργεί ως πρώτος πόλος, δεύτερος πόλος, τρίτος πόλος, αλλά επειδή έχει τα εσωτερικά της και δεν ξέρει ποιος είναι ο αρχηγός, ποιος είναι ο υπαρχηγός και όλα τα υπόλοιπα, έμεινε πίσω. Και αυτό πληρώνει πάντα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εν τω μεταξύ το είπε σήμερα ο Τραμπ. Είπε ότι εάν δεν προχωρήσουμε εμείς με την τεχνητή νοημοσύνη όπως πρέπει να προχωρήσουμε, τέλος πάντων και τα λοιπά, θα είναι οι Κινέζοι που θα το
1: αυτό
0: κάνουν
1: είναι
0: και αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό και μία δεκαετία.
0: Αυτό
1: από
0: είναι.
1: Τη στιγμή που πέθανε ο ψυχρός πόλεμος, δηλαδή εκείνο το περίφημο κίνδυνο εξανατολών που ήταν η Ρωσία, η Κακιά
0: Ρώση,
1: και όλα τα υπόλοιπα, και αποδείχθηκε ότι ο βασιλιάς δεν είναι απλά γυμνός, είναι τσίτσιδος και όλα τα σχετικά. Έπρεπε να βρούμε ένα νέο εχθρό. Ο Κινέζος έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα που δεν το έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Έχει υπομονή.
0: Ναι, οι Κινέζοι είναι.
1: Είναι υπομονή.
0: Τέρατα υπομονή.
1: Είναι τέρα. Πώς ήταν οι Ινδιάνοι παλιά.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι και οι Κινέζοι.
0: Φανίστηκαν οι Ινδιάνοι, βέβαια.
1: Ναι, ωραία. Τους ξεφάνισαν γιατί ήρθαν οι άλλοι με τα όπλα και αυτά. Οι Κινέζοι μέσα στην όλη υπομονή τους και επειδή είχαν
0: και. Δεν έχουν ευέλη.
1: Δεν έχουν ευέλη, αλλά επειδή ήταν κλειστό κράτος και δεν ήξερε κανείς τι γινόταν και ουσιαστικά ποτέ δεν ξέρεις τι πραγματικά γίνεται μέσα σε μια χώρα η οποία είναι κλειστή, αναπτύσσει πράγματα και αναπτύσσει θεωρίες και εσύ απ' έξω ότι έχει πράγματα. Έχει. Απλά η Κίνα σε σχέση με την Κορέα, παραδείγματος χάρη που λέγανε η μεγάλη Βόρεια Κορέα και ο μεγάλος αντίπαλος, η Κίνα έχει μια τεχνογνωσία αιώνων που δεν την έχει κανένας άλλος. Να μην ξεχνάμε ότι η Κίνα ανακάλυψε χαρτιά, ανακάλυψε πυρίτιδα, ανακάλυψε πάρα πολλά πράγματα που

0: Οι Ευρωπαίοι δεν τα ξέρανε καν. Άρα έχει τεχνογνωσία από το DNA της εκείνη.
1: Βέβαια.
0: Και λογικό είναι έναν αντίπαλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα να πάμε στα δικά μας, στην επικαιρότητά μας εδώ, να δούμε τι γίνεται.
0: Γιατί αυτά δεν είναι επικαιρότητα.
1: Στην Ελλάδα και στην Ελλάδα, παιδί μου, στην Ελλάδα εδώ, στην Ελλάδα. Στα δικά μας.
0: Τι να κάνουμε.
1: Φωτοβολταϊκά. Πώς θα βάλεις φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι σου.
0: Πώς θα το βάλεις.
1: Και θα έχεις μέχρι και 30% μείωση στο κόστος ρεύματος, διότι λεφτά δεν υπάρχουν. Τελικά καταλήξαμε. Ναι. Έχουμε νέα, τέλος πάντων, υπουργική απόφαση για το net billing, έτσι το λένε τώρα αυτό. Μικρά φωτοβολταϊκά με ρευματολήπτη. Και η απόφαση λέει αυτή, ανοίγει και ένα δεύτερο παράθυρο για όσους δεν διαθέτουν φωτοβολταϊκό ή κατάλληλο χώρο για την εγκατάστασή του, διότι θες και ένα σημείο να το βάλεις, τέλος πάντων, για οικιακή χρήση. Με το νέο άρθρο, λοιπόν, ο καταναλωτής δεν παράγει ρεύμα, ωστόσο μπορεί να τοποθετήσει μεμονωμένα συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες που φορτίζουν από το δίκτυο και χρησιμοποιούνται αργότερα για την κάλυψη ιδίων αναγκών χωρίς να επιστρέφουν ενέργεια στο σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα στα οικιακά φωτοβολταϊκά, η ρύθμιση αυτή δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές να εγκαθιστούν μικρά συστήματα εντός ή επί των κτηρίων, σε μπαλκόνια, ας πούμε, σε ταράτσες, άμα έχεις ένα μπαλκονάκι, ας πούμε, εδώ, σε χώρους που είναι κατάλληλοι για την άμεση κάλυψη των αναγκών της παροχής τους. Ποια είναι η λογική που στηρίζεται όλο αυτό? Στην κατανάλωση, στον περιορισμό της κατανάλωσης ρεύματος από το δίκτυο τις ώρες που έχει ήλιο.
0: Μάλιστα.
1: Στις ώρες ηλιοφάνειας. Υπάρχουν όροι, βεβαίως, έτσι. Υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Υποχρεωτική δήλωση στο ΔΔΕ, έλεγχο από μηχανικό. Εντάξει, ουσιαστικά υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές για να μπορέσεις να το κάνεις όλο αυτό. Τέλος πάντων, είναι μια εξέλιξη καλή, θα έλεγα.
0: Όσο δίνει τη δυνατότητα να. Ναι, παιδί μου, αν μπορείς να τα εκμεταλλευτείς για να τα κάνεις σωστά, καλά.
1: Δεν εξαφανίζεται το κόστος σε καμία περίπτωση, αλλά μειώνεται και αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει.
0: Το μειώνει η κυβέρνηση. Το μειώνουν και αυτά. Ορίστε. Αμέσως.
1: Είδες. Παραπονιέσαι.
0: Το 30 δεν έλεγε και ένα κόμμα ότι θα μειώσει, μήπως εννοούσε αυτό και δεν το πήραμε χαμπάρι. Γιατί και ένα κόμμα, νομίζω ένας από τους υποψήφιους, δεν ξέρω ποιος, που θα διεκδικήσουν την πρωθυπουργία, είπε 30% μείωση πηγών. Και όλα τα υπόλοιπα. Πώς εννοούσε αυτό και απλά δεν μας το είπαν.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι ένας συνταγματολόγος, ο κύριος Καϊδατζής, ανέφερε ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος εκτός αν κατέβει μόνος του σε μια περιφέρεια. Ο νόμος είναι πεντακάθαρος. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ερμηνείας του. Το προβλέπει ρητά. Η στέρηση δικαιώματος ισχύει για το σύνολο της διάρκειας της ποινής, ανεξάρτητα από το διάστημα που έμεινε στη φυλακή. Και επιπλέον δεν παίζει ρόλο τι μέρος της ποινής έχει εκτίσει. Και είναι επίσης αδιάφορο αν αποφυλακίστηκε. Συνδυασμούς δεν μπορεί να κατέβει. Θα μπορούσε να κατέβει συνδυασμούς αν η ποινή του μειωθεί από ανώτερο δικαστήριο, δηλαδή από τον Άριο Πάγο. Μπορεί να κατέβει όμως, όπως είναι τα πράγματα, μόνο σε ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος σε μια περιφέρεια, θα εκλεγεί σε περίπτωση που συγκεντρώσει το 3% πανελλαδικός, γιατί αυτό ορίζει ο νόμος. Σε αυτή τη συνθήκη θα μπορούσε να είναι υποψήφιος ακόμα και αν παρέμεινε στη φυλακή. Κάθε άλλο ενδεχόμενο όμως δεν προβλέπεται. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε συνδυασμό κόμματος, ούτε να είναι υποψήφιος σε συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει τέλος να κρατήσει και κάτι άλλο. Ο νόμος βάσει του οποίου ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος παρά μόνο στη συνθήκη που σας περιέγραψα, έχει κριθεί συνταγματικός. Άρα είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί και απορώ πράγματι γιατί έχει δημιουργηθεί όλος αυτός ο θόρυβος. Ο νόμος, επαναλαμβάνω, είναι πεντακάθαρος και σαφέστατος.
1: Μάλιστα, ο άνθρωπος είναι σαφής. Επίσης. Είναι σαφής, συνταγματολόγος. Είναι, ξέρει.
0: Ναι,
1: οπότε, okay.
0: Το θέμα βέβαια είναι ότι.
1: Τι να μην πάει στον Άριο Πάγο.
0: Όχι. Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία και σε ένα πολίτευμα ή σε μια χώρα η οποία ερμηνεύει το δοκούν κάποια πράγματα και ανάλογα το τι μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Δεν ξέρω κατά πόσον όλα αυτά μπορεί να. Έχουμε το παράδειγμα με γνωστό συνταγματολόγο που έλεγε ότι ο νόμος είναι αντισταγματικός. και μόλις έγινε αντιπρόεδρος κυβέρνησης το ξέχασε και το εφήρμοσε και όλα τα σχετικά. Ο γνωστός ένφια με τον κύριο Βενιζέλο.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Ο πιο συνταγματολόγος των συνταγματολόγων, ο οποίος.
1: Δεν χρειαζόντουσαν διευκρινήσεις.
0: Χρειάζονται και ασφαλές, είναι απαραίτητες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Είδαμε, θα δούμε. Θα δούμε. Κοντά σημάτα Γιάννενα, θα δούμε. Θα δούμε. Μάλιστα. Και ξαναλέω, νόμιζα ότι είχαμε τελειώσει με αυτά.
0: Όχι, δεν έχουμε τελειώσει.
1: Δεν ξέρω αν το βλέπεις, προφανώς το έχεις δει. Έχει συννεφιάσει, είναι λίγο φθινοπορεινό το σκηνικό. Και ίσως το βραδάκι να έχουμε και ένα ψιλοβροχάκι εδώ στην Άξο.
0: Όλα. Γίνονται για πράγματα.
1: Ίσως, όταν λέω ψιλοβροχάκι εννοώ σταγονίζεις, μην φανταστείς. Ίσως, το τονίζω αυτό, το σημειώνω, μην μου λέτε αύριο τι έλεγες τουρναρα χθες.
0: Καλά, αυτό το πούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Πάντως η θερμοκρασία πέφτει και πέφτει, έχει πέσει σημαντικά. Δηλαδή 24 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή, εντάξει, είναι 24. Και αύριο και μεθαύριο, μέγιστη τιμή, αρχίζει να ανεβαίνει λίγο πάλι από την Παρασκευή, 26, 27, εκεί, 28, εκεί.
0: Εντάξει,
1: έχει αλλάξει το σκηνικό, έχει φθινοποριάσει.
0: Οπότε με βάση αυτά που βλέπεις εσύ, τους αγαπημένους σου εκεί, πώς θα λένε το αυτά, ορίζοντες και όλα τα σχετικά, πάμε για χειμώνα, πώς το λέει, φθινόπωρο.
1: Θα πάμε για χειμώνα, ούτως ή άλλως, απλά δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο χειμώνας και δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει το φθινόπωρο, γιατί τώρα είναι ακόμα πολύ νωρίς, είναι από καλό καιρό ή αλλιώς φθινόπωρο, όπως θες πες το. Άλλωστε το βλέπεις καθημερινά και στην Άξο, δηλαδή έρχεται κόσμος ακόμα. Πολλοί κόσμος επιλέγει τώρα να κάνει τις διακοπές του, στο δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η πιο τυχερή της υπόθεσης.
0: Ναι, απλά επειδή είναι κάποια πράγματα που τα βλέπεις καλύτερα εσύ εκεί πέρα, επειδή έχεις το κωδικό, ρε παιδί μου, αυτό ξέρεις, έχεις την κρυστάλλινη και
1: τη
0: σφαίρα. Ναι, μήπως βλέπεις για τις επόμενες ημέρες, μήπως έχει τίποτα διαφορετικό.
1: Έχω ρωτήσει τους Ινδιάνους, καλέ.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Έχω ρωτήσει τους Ινδιάνους και μου είπαν ότι τις επόμενες ημέρες μην περιμένεις βροχή στο τουρνάρα στην Άξο.
0: Ναι.
1: Θα βρέξει αλλού. Άμα θες να δεις βροχή, να πας στα μέρη σου. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μην περιμένεις βροχή στην Άξο. Περίμενε όμως το πρωί να την παίρνεις στη ζακετούλα σου, που σου λένε κιόλας καλά στα λένε. Και να προσέχεις πάρα πολύ, γιατί αυτός ο καιρός λέει είναι τώρα περίεργος για κρυολογήματα. Δηλαδή, υδρώνεις, μετά σου έρχεται αυτός ο αέρας εδώ, ναι, και την πατάς. Πρόσεχε. Αυτό. Και άμα πάτε στον ελαιόλιθο να πάρετε και ζακετούλα μαζί σας, έτσι, γιατί όσο πιο ορεινά ανεβαίνεις, τόσο πιο
0: αντιλαμβάνεσαι. Απαραίτητο είναι όλο αυτό, έτσι. Είναι απαραίτητο και το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, γιατί αλλιώς δεν. Παρ' όλα αυτά όμως να πάτε στον ελαιόλιθο, γιατί είναι ιδανική εμπειρία. Τα έχουμε ξαναπεί, θα τα λέμε κάθε μέρα, γιατί είτε μπορείτε να απολαύσετε ένα πολύ ωραίο καφεδάκι, δηλαδή ένα, πώς θα είναι τώρα αυτό, ένα brunch, πώς το λένε. Μπορείτε να πάρετε το φαγητό σας λίγο αργότερα, μπορείτε να πάρετε το κοκτέιλ σας ακόμα αργότερα, μπορείτε και να πάρετε και το βραδινό, γιατί έτσι κι αλλιώς όλη την ημέρα εκεί μπορεί να είστε. Να κοιμηθείτε κιόλας ωραία και καλά. Υπάρχουν ξενοδοχεία, άλλωστε είναι.
1: Να κάνετε το πανάκι σας.
0: Το πανάκι σας. Γενικότερα να κάνετε και ό,τι έχει να κάνει με ευεξία. Ωραίος όρος, ο οποίος είναι και της μόδας αυτές τις μέρες, πάλι επανήλθε. Όχι όμως για τον ελαιόλιθο, όχι όμως για την Άξο. Γενικότερα πάντως είναι καλό να φεύγουμε λίγο από την πόλη, να πηγαίνουμε προς τα πάνω, να ανοίγει και το ματάκι μας, παιδί μου, να πάρουμε λίγο πράσινο, έτσι να το απολαύσουμε όλο αυτό. Αφού είναι κάτι ξεχωριστό, ότι όλο μπλε, μπλε, μπλε, πηγαίνουμε στο πράσινο.
1: Ναι, βέβαια. Μα έχει αυτό το καλό η Άξος. Άλλωστε, μπορείς να συνδυάσεις μπλε και πράσινο.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Δεν το συναντάς πολύ συχνά στις Κυκλάδες. Στα νησιά γενικότερα το συναντάς. Το Ιόνιο το συναντάς, αλλά στα νησιά, στις Κυκλάδες δεν το συναντάς.
0: Όχι. Αυτό είναι.
1: Μόνο στην Άξο και στην Άνδρο, αντί και στην Τίνο.
0: Και αυτό λίγο το τελειώνουμε σιγά-σιγά, γιατί δεν χρειάζεται να το έχουμε και πολύ.
1: Το πράσινο.
0: Ναι,
1: δεν χρειάζεται. Όντως. Ό,τι μπορούμε κάνουμε να το εξαφανίσουμε. Εν τω μεταξύ, έβλεπα σήμερα την έρευνα αυτή για το νερό.
0: Ναι.
1: Και είναι καλό το, τέλος πάντων, καλά στοιχεία αυτά που έχουμε μπροστά μας για την τιμή του νερού.
0: Ναι, γιατί.
1: Γενικότερα στην Ελλάδα. Γιατί μπορείς να δεις ποιοι δήμοι είναι ακριβοί, ποιοι είναι φθηνοί, ποιοι είναι τέλος πάντων ok, ποιοι είναι στη μέση, ποιοι και ούτω καθεξής. Να σου πω την αλήθεια μου, δεν περίμενα ότι θα είναι η φολέγανδρος στα πρώτα νησιά.
0: Κοίταξε, αυτά τα νησιά, τα μικρότερα, Έχουν το πρόβλημα ότι επειδή στηρίζονται μόνο στην αφαλάτωση, εδώ και καιρό έχουν υψηλή τιμή και είναι και πιο λίγοι άνθρωποι.
1: Ναι, και δεν είναι χθεσινό το φαινόμενο αυτό. Ναι, δηλαδή στην Άξο το αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά αυτό το έντονο φαινόμενο τη λειψιδρία στο παρελθόν. Πριν από
0: όχι.
1: Την εποχή του κορονοϊού δεν είχαμε πρόβλημα, αφού είχε, θυμάμαι, χιόνια το 2021.
0: Ναι, όχι. Απλά η Νάξο έκανε το λάθος, όπως είπε και η Δημοτική Αρχή. Αλλά...
1: να μην έχει αυξήσει καθόλου τις
0: τιμές. Μπράβο, δεν το επικοινώνησε. Δηλαδή είχε κρατήσει ίδιες τιμές από τον προηγούμενο αιώνα σχεδόν.
1: Και γι' αυτό φάνηκε το μπαμ.
0: Και γι' αυτό φάνηκε το μπαμ. Όταν στην Φολέγαδρο, στη Σύρο, να τώρα στη Σύρο πάλι, μα κάτι ετοιμάζονται να κάνουν νέα αύξηση. Όταν λοιπόν σε αυτά τα νησιά έχουν μάθει να ζουν με 6, 7, 8 ευρώ, πόσο είναι το κυβικό, δεν του είναι και πολύ. Εγώ απότομο το να το πάει από το 6 να πάει στο 7. Από το 1 όμως να πάει στο 7, είναι ένα θέμα.
1: Είναι, όντως. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου έκανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης σε αυτή την έρευνα. Το όνομα του στατιστικολόγου, το επίθετό του. Είναι ο κύριος Καρδούλας.
0: Ναι, ο κύριος
1: δηλαδή,
0: Καρδούλας.
1: Πραγματικά. Ειλικρινά είναι η πρώτη φορά που θα πω θα άλλαζα αμέσως το στουρνάρα και θα το έκανα Καρδούλα.
0: Ωραίο είναι, ωραίο είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Και καλά ήταν ανάγκη τώρα εν τη απουσία μου να ανεβάσεις και αυτό με την αλλαγή της ώρας.
1: Γιατί τι έκανα?
0: Αυτό σου είπα τώρα, ανέβασες την αλλαγή της ώρας.
1: Ναι.
0: Ήταν ανάγκη να το κάνεις αυτό, δηλαδή να το βλέπω και φάτσα κάρτα μπροστά μου.
1: Το έκανα το πρωί.
0: Το ξέρω, είπα, απουσίαζα. Δεν το πήρα πρέφα.
1: Απουσίαζες, εδώ ήσουν.
0: Ναι, δεν ήμουν εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν ήμουν εκεί που... Ναι, δεν ήμουν στο πεδίο της μάχης. Να το κόψω αυτό, να το κόψω.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλό και χρειάζεται, γιατί είναι απαραίτητο.
0: 25 του μήνα, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή, έλεος. Έλεος.
1: Και πρέπει να σου πω, ναι, περίμενε.
0: Και συνέχεια.
1: Τώρα. Ναι, και συνέχεια. Το οποίο ξέχασα γιατί έκανα λάθος και δεν το συνέχισα για να έχει λίγο ενδιαφέρον η ζωή μας. Ναι. Ναι. 28 Μαρτίου θα επιστρέψει.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και αργά κιόλας.
1: Και αργά.
0: Δηλαδή 25 Οκτώβρη, 28 Μάρτιου. Γιατί να μην είναι και εκεί πριν από την εθνική γιορτή?
1: Γιατί αν ήταν θα πήγαινε 21, που είναι πάρα πολύ νωρίς, οπότε δεν γίνεται.
0: 28 Μάρτιο. Δηλαδή κάτσε Οκτώβριο, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη. Μα είναι 5 μήνες. Εντάξει, είναι 5 προς 7. Δηλαδή. Αυτό λίγο τη βελτιώνει την κατάσταση.
1: Λίγο.
0: Ευτυχώς. Εμείς οι καλοκαιρινοί τύποι είμαστε λίγο πιο.
1: Εντάξει, εσείς οι καλοκαιρινοί τύποι είστε λίγο πιο αυτό. Μια χαρά είστε όμως, ζωή να έχετε. Οπότε πες το απολαύστε, ρε παιδί μου. Εντάξει, μην αγχώνεστε. Εντάξει, ωραία πράγματα είναι.

0: αναβαθμίστηκε τελικά το αδίκημα, έτσι, για τους γιατρούς.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Εδώ κάθε μέρα βγαίνουν και καινούργια πράγματα. Ναι, οπότε ναι, λογικό.
0: Τι ήταν αυτό, έβγαζαν λέει το μηχάνημα στο μπαλκόνι.
1: Ποιο μπαλκόνι? Εδώ η άλλη σε κοίταζε και σου λέγε ότι έχει αρνητική αύρα και είναι κίτρινη η αύρα που έχει.
0: Έλα να σε καθαρίσω.
1: Οπότε δεν είναι καλή η αύρα. Και τη έλεγε τι βιογραφικό έχει και σου λέγε από το Πανεπιστήμιο τη Χονολουλού στη Χαβάη.
0: Χονολουλού.
1: Έχω. Ναι, το οποίο δεν υπάρχει, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ωχ, Παναγία.
1: Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι να κόψουμε τι διαφημίσει. Το πρόβλημα είναι, κύριε Άδωνη, να βρούμε και να βρούμε ένα ελεκτικό μηχανισμό που να λειτουργεί σωστά και όχι να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που λέμε.
0: Είναι δυνατόν. Ναι, οι διαφημίσεις μας φταίξανε τώρα.
1: Ναι.
0: Ότι διαφημίζονται οι γιατροί και τα ιατρικά, τα ιατρία και οι κλινικές. Αυτό μας πείραξε. Να γίνει σωστός έλεγχος όμως, ούτε να το.
1: Τι να γίνει.
0: Τώρα μας έπιασε ο πόνος που χάθηκε ένας άνθρωπος έτσι όπως χάθηκε και που ήταν ο Μαζονάκης, έτσι. Γιατί γνωστό πρόσωπο, δημοφιλής άνθρωπος, τον ήξερε όλη η Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα. Είδες τι έγινε και μέσα ενημέρωση. Ξένα έγραψαν και στον Μαζονάκη.
1: Ναι, αλλά θα τα πούμε μετά τώρα, γιατί είναι η ώρα για να πάμε για διαφημίσεις. Να πούμε μετά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: παραλίγο να μου ξεφύγει αυτό. Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Πολύ ωραία ραδιοφωνία Κυκλαδών 101,3. 1 και 35 πρώτα λεπτά, 15 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Σωτήριο, νέτος.
0: Ναι, Νίκο Δημοσλιανός. Σωστά.
1: Εδώ είμαστε, Κυκλάδες On Air, 101,3. Μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μη εξαιρετέ. Εμείς είχαμε πεταχτεί μέχρι τον Ελόλιθο. Έτσι, πέρασε και από τη μία από το My Market, έτσι, να κάνουμε κανένα ψώνιο. Εντάξει, να δούμε τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση. Και μετά πήραμε το δρόμο για να πάμε προς τα πάνω, προς τη Μονή. Μονή, πάντως να πούμε ότι 19 του μήνα έχει μια ανοιχτή γιορτή, ανοιχτή σκηνή. Θα γίνει μια δράση που έχει να κάνει με τα παιδιά εκεί της Μονής, που θα παρουσιάσουν 4 διαφορετικά συγκροτήματα, διαφορετικές μουσικές, οι οποίες έρχονται να μας δώσουν ένα ξεχωριστό βράδυ όπου ο καθένας μας μπορεί να απολαύσει ό,τι του αρέσει. Mm-hmm. Παιδί μου, από τη στιγμή που έχεις 4 διαφορετικές μουσικές σκηνές, όλοι και κάτι θα βρεις που να σου ταιριάζει.
0: Σίγουρα θα σου αρέσει κάτι. Εν τω μεταξύ, το θέμα φωτιές δεν έχει τελειώσει. Έτσι.
1: Γιατί?
0: Έχω πάθει πλάκα, έτσι. Για 2 εβδομάδες και η φωτιά στην Κόνιτσα.
1: Το είπαμε αυτό, ναι, ωραίο. Ναι, ούτε δηλαδή, η βροχή δεν σταμάτησε.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου. 16η συνεχόμενη μέρα ενεργή μεγάλη φωτιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν, λέει, την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεσή της. Έχουν καεί περισσότερα από 8.000 στρέμματα. Εν τω μεταξύ είναι κατάφυτη αυτή η περιοχή, έτσι, είναι καταπράσινη αυτή η περιοχή. Είναι απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου. Το μέτωπο λέει έχει κατέβει μέσα στη χαράδρα του ΑΟΟΥ.
1: Ναι.
0: Και η πυκνή βλάστηση είναι απότομες οι πλάγες εκεί.
1: Καλά, εκεί
0: πάνω από
1: έχει,
0: το ποτάμι.
1: Ναι, εκεί δεν έχει πατήσει και άνθρωπος αιώνες.
0: Οπότε, 150 πυροσβέστες, 48 οχήματα. Ξεκίνησε η φωτιά αυτή στις 31 Αυγούστου, φαντάσου. Και σήμερα ο μήνας έχει 15. Mm-hmm. 16 μέρες γεμάτες. Και φυσικά μιλάμε για μια πολύ μεγάλη περιβαλλοντολογική καταστροφή. Έτσι, πυκνό δάσος.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Προστατευόμενη περιοχή Natura, η συγκεκριμένη. Βέβαια είναι περίεργα τα πράγματα γιατί είναι δυσβάτο το έδαφος, υπάρχουν χαράδρες, προφανώς υπάρχουν τεχνικά θέματα, προβλήματα και λόγοι που δεν μπορούν να τη σβήσουν τη φωτιά.
1: Πώς να τη σβήσει εκεί πέρα. Εκεί το μόνο που θέλεις είναι να έχει βροχή 3-4 μέρες για να ρίξει. Αλλιώς όλα τα άλλα δεν γίνεται. Δεν μπορείς να βρεις άκρη. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα γίνεται για. Κοιτάξτε, η ιστορία με τον Μαζονάκη θα κρατήσει αρκετές μέρες ακόμα. Είναι και μια μορφή ξεκατηνιάσματος εντωμεταξύ τώρα.
0: Καλά είσαι.
1: Γιατί βγαίνει ο καθένας τώρα και λέει διάφορα. Ανθρωποφαγία με το κιλό. Βγήκε παραδείγματος χάρη γνωστός τηλεοπτικός στάρ και αναρωτήθηκε γιατί δεν πήγε ο Ρουβάς στην κηδεία του Μαζονάκη.
0: Καλά, σοβαρά μιλάμε τώρα. Τι ρωτήσεις είναι αυτές?
1: Ναι, είναι. Ρώτησε, δεν είναι. Και έκανε θέμα. Γιατί δεν πήγε?
0: Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Γιατί δεν πήγε ο Ρουβάς στην κηδεία.
1: Δεν θα πούμε για τη Μάνου και όλα τα σχετικά, αλλά φτάσαμε και αυτό το σημείο. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Βγήκε από αυτή τη Μάνου και είπε: δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ωραία, εντάξει, δεν τον ξέρω. Δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω τραγούδια του. Εντάξει. Αλλά ο άλλος γιατί να ρωτηθεί τώρα γιατί δεν πήγε? Γιατί έτσι γούσταρε? Τι σε ενοχλίασε?
0: Πρώτον, γιατί έτσι γούσταρε. Δεύτερον, γιατί μπορεί να μην το άντεχε. Τρίτον, γιατί μπορεί να ο άνθρωπος καλά να είναι, μπορεί να είχε κάποιο προσωπικό πρόβλημα. Για χίλιες δύο απαντήσεις μπορεί να δώσει κάποιος. Εσένα τι σε κόφτει?
1: Ναι, δηλαδή είναι θέμα τώρα γιατί δεν πήγε ο Ρουβάς το θέμα με την κυρία του Μαζονάκη. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει κηδιοφοβία. Ξέρω κι εγώ. Εγώ έχω κηδιοφοβία. Δεν πηγαίνω στις κηδείες. Τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει σ' και καλά να πάω? Πού το κατάλαβα?
0: Για να μην γίνει θέμα και να μην σε κρεμάσουν στα μανταλάκια την επόμενη
1: δηλαδή
0: μέρα.
1: Ναι, πρέπει εγώ να είμαι. Εντάξει, μετά τρεις μέρες άρρωστος γιατί πολύ απλά.
0: Ανθρωποφαγία, δηλαδή γιατί έλεος πια φτάνει. Φτάνει κάποια στιγμή να κουνήσουμε λίγο το κεφαλάκι μας και να έρθουμε λίγο στα ίδια μας.
1: Να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω.
0: Δεν παίζει άλλο αυτή η ιστορία.
1: Να το βάλουμε κάτω από τη βρύση, να τρέξει λίγο το νερό πάνω, να καθαρίσει το μυαλό μας και να προχωρήσουμε. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα με αφορμή φυσικά αυτό το θόρυβο που προκλήθηκε από το θάνατο, τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας. Ναι. Θεωρεί, λέει, αναγκαίο να θέσει εκ νέου με ιδιαίτερη έμφαση το ζήτημα της παραπλανητικής διαφήμισης ιατρικών πράξεων, θεραπείων και υπηρεσιών υγείας. Στην επιστολή του, λοιπόν, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, μάλιστα την οποία υπογράφει η πρόεδρος της δικού σας επιτροπής, η κυρία Παγώνη είναι αυτή. Γράφει. Άκου, τώρα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό.
1: Ναι, εννοείται, όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον.
0: Έτσι, μπράβο. Γνωρίζουμε την ευαισθησία που έχετε επιδείξει σε ζητήματα προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
1: Ναι.
0: Για τον λόγο αυτό, προσβλέπουμε στη συνδρομή σας ώστε να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπετε σε ιατρία, εταιρείες, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αισθητικής ιατρικής ή άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας να προβάλλουν κατά παράβαση της νομοθεσίας και της ιατρικής δεοντολογίας δήθεν θαυματουργές θεραπείες, ανύπαρκτα επιστημονικά αποτελέσματα, εγγυημένες ιάσεις ή υποσχέσεις ανανέωσης και ανατροπής της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου. Ο φόβος του θανάτου, η ματαιοδοξία της αιώνιας νεότητας, αλλά και η αγωνία και η ελπίδα ασθενών και συγγενών μπροστά σε σοβαρά ή ανίατα νοσήματα δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Όσοι προβάλλουν δήθεν θαυματουργές θεραπείες και επιστημονικά ατεκμηρίωτες υποσχέσεις, παραπλανώντας και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, πρέπει να αντιμετωπίζονται με την αυστηρότητα που επιβάλλει ο νόμος. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν πρόκειται να ανεχθεί την υποβάθμιση της ιατρικής επιστήμης σε πεδίο ανεξέλεγκτης εμπορικής δραστηριότητας. Η ανοχή απέναντι σε τέτοιες πρακτικές πλήττει τους πολίτες και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην ιατρική επιστήμη και στους λειτουργούς της. Για το λόγο αυτό, ζητάμε, πρώτον, από τον Υπουργό Υγείας τη συνδρομή του προς τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που διαθέτει. Δεύτερον, από τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας την άμεση εντατικοποίηση των ελέγχων, άρα οι ιατρικοί σύλλογοι κάνουν ελέγχους, έτσι, είναι κάτι που επίσης δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Την άμεση λοιπόν εντατικοποίηση των ελέγχων στις διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών, θεραπείων και προϊόντων υγείας, ιδίως στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεύτερον, την αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών, πειθαρχικών και λοιπόν κυρώσεων σε κάθε παραβάτη χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή. Την άμεση διακοπή διαφημιστικών πρακτικών που περιέχουν ψευδείς, παραπλανητικούς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς. Τη συνεργασία του Υπουργείου με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους ιατρικούς συλλόγους για την καταγραφή, τον έλεγχο και την παραπομπή των σχετικών παραβάσεων στις αρμόδιες αρχές.
1: Εδώ θα κάνω μια ένσταση. Και θα πω ότι είναι, ναι, εντάξει, μια βασική ένσταση που έχει να κάνει με το ρόλο της, των ιατρικών
0: συλλόγων.
1: Επειδή οι ιατρικοί σύλλογοι αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι ζουν στις τοπικές κοινωνίες, κάποια πράγματα δεν μπορούν να έχουν το ρόλο του ελεγκτή και του ελεγχόμενου. Γιατί τα μέλη του ιατρικού συλλόγου, αν νομίζω, όπως πιστεύω δηλαδή, είναι γιατροί. Άρα λοιπόν είναι και ελεγκτές και ελεγχόμενοι ταυτόχρονα. Αυτό δεν μπορεί να έχει λογική. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να καθίσω να κάνω έλεγχο στη Στουρνάρα για τη δουλειά που κάνει όταν και εγώ κάνω την ίδια δουλειά. Πρέπει να υπάρχει ένας ανεξάρτητος φορέας. Γιατί πολύ απλά εγώ μπορεί να έχω καλές σχέσεις με τη Στουρνάρα και να την αφήσω να κάνει μία διαφήμιση προϊόντος. Και να μην έχω καλές σχέσεις με τη Στουρνάρα Β και να την να της δημιουργήσω πρόβλημα. Είμαστε μια κοινωνία η οποία μας κλειστεί και γνωρίζουμε όλοι ο ένας τον άλλο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από εμάς. Πρέπει να γίνει από ανεξάρτητο φορέα.
0: Οι γιατροί είναι μια επαγγελματική ομάδα το οποίο πρέπει να ελέγχεται από την πολιτεία. Οι δημοσιογράφοι είναι μια επαγγελματική ομάδα το οποίο πρέπει να ελέγχεται από τον αρμόδιο φορέα. Υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το ΕΣΟΡΟΥ, έτσι. Και κάθε επάγγελμα πρέπει να ελέγχεται, γενικά ο ελεγκτικός μηχανισμός πρέπει να είναι δουλειά της πολιτείας. Δεν μπορεί να είναι δουλειά ενός συλλόγου. πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Τώρα, μιας και μιλάει για την διαφήμιση εδώ, διευκρινίζει και λέει παραπλανητικές διαφημίσεις. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Όμως, για να το πάμε λίγο παραπέρα το θέμα, όταν κάποιος, ένα ιατρείο ας πούμε, ή μια κλινική, διαφημίζει τις υπηρεσίες του, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει αν η διαφήμιση, το αντικείμενο της διαφήμισης είναι παραπλανητικό ή όχι? Αν εγώ έχω σπουδάσει, είμαι γιατρός και έχω σπουδάσει και έχω εξειδικευτεί σε έναν τομέα και διαφημίζω αυτόν τον τομέα, ποιος θα κρίνει αν η διαφήμιση που βάζω είναι παραπλανητική ή όχι? Ή αν δεν έχω σπουδάσει και είμαι μαϊμού γιατρός, έτσι, και το διαφημίζω έτσι απλά, ποιος θα το κρίνει αυτό? Ο ιατρικός σύλλογος.
1: Θεωρητικά ο ιατρικός σύλλογος είναι αυτός ο οποίος σου δίνει την πιστοποίηση και σε, για το αν είσαι γιατρός ή όχι.
0: Πρέπει να, είσαι, σύλλογος,
1: ναι, πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος στον
0: ιατρικό
1: σύλλογο.
0: Σύλλογο.
1: Ναι, που σημαίνει ότι για να πας να κάνεις εγγραφή σε ιατρικό σύλλογο, σημαίνει ότι έχεις κάποια δικαιολογητικά. Άρα λοιπόν ελέγχονται αυτά τα δικαιολογητικά κατά πόσον είναι σωστή ή όχι η εγγραφή σου.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς μέσα στα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι κάποιο
0: στοιχείο. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από τον ιατρικό σύλλογο. Δηλαδή ο ιατρικός σύλλογος πιστοποιεί.
1: Είναι σαν αυτό που λέμε πιστοποίηση εργασία.
0: Ναι.
1: Άρα
0: αυτό
1: γίνεται από το σύλλογό σου.
0: Ναι. Ο έλεγχος όμως πρέπει να ανήκει στον ιατρικό σύλλογο.
1: Γι' αυτό είπα και νωρίτερα ότι πρέπει να είναι έξω από όλους αυτούς. Πρέπει να είναι ένα εξάρτητος φορέας. Μπορεί αυτός ο ανεξάρτητος φορέας να είναι κοινός για όλα τα επαγγέλματα. Μπορεί να είναι μόνο για τους γιατρούς, μόνο για τον ένα, μόνο για τον άλλο. Αλλά πρέπει να είναι ανεξάρτητος και έξω από τα συλλογικά
0: όργανα.
1: Αυτό είπα νωρίτερα.
0: Να.
1: Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Είπα ότι πρέπει να είναι έξω από τα συλλογικά όργανα. Γιατί πολύ απλά είναι. Έχουμε παραδείγματα. Τι να το κάνουμε τώρα? Έχουμε παραδείγματα εδώ στις Κυκλάδες. Σε πολλά πράγματα. Και ειδικά στο συγκεκριμένο φορέα έχουμε παραδείγματα. Τι να κάνουμε τώρα? Αφού αυτό είναι, γι' αυτό πρέπει να είναι.
0: Πώς θα καταφέρνουμε σε αυτή τη χώρα και τα μπλέκουμε όλα και τα ρίχνουμε μέσα σε ένα τσουβάλι και γίνονται μετά αχταρμάς και προσπαθούμε να τα ξεμπλέξουμε και τα κάνουμε χειρότερα? Και, δηλαδή, άλλοι πώς τα έχουν λύσει αυτά? Δεν κοιτάμε πώς τα έχουν λύσει άλλες χώρες αυτά τα
1: σχήματα? Οι άλλοι τα έλυσαν γιατί πολύ απλά είναι κράτη που έχουν
0: οργανωμένα,
1: έχουν δομές, έχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με εμάς, γιατί εμείς πολύ απλά δεν γίναμε ποτέ ουσιαστικό κράτος. Ποτέ δεν γίνεται.
0: Τι μας έλεγε η κοπέλα που γνωρίσαμε που μένει στην Αγγλία μόνιμα για τα σκουπίδια? Τι μας έλεγε? Ότι δεν έχεις δικαίωμα να βγάλεις τα σκουπίδια σου ό,τι ώρα γουστάρεις εσύ έξω. Είτε είσαι στο σπίτι σου, είτε είσαι στην επιχείρησή σου, είτε είσαι
1: οπουδήποτε,
0: όπου είσαι.
1: Αφού
0: δεν έχεις κανένα απολύτως δικαίωμα. Και αν τυχόν και ξεχάσεις να τα βγάλεις την ώρα που σου έχουν πει ότι πρέπει να βγάλεις τα σκουπίδια έξω, δηλαδή θα περάσει το απορριμματοφόρο, περνάει από την περιοχή σου στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Θα τα κατεβάσεις στις 6.30. Αν δεν το κάνεις αυτό, θα τα κρατήσεις στο σπιτάκι σου, δεν θα τα πας πουθενά για να τα βγάλεις την άλλη μέρα την ίδια ώρα.
1: Σωστά.
0: Και αν τα βγάλεις μεταγενέστερα, θα φας ένα πρόστιμο που θα είναι
1: όλο δικό σου.
0: Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει. Και κάπως έτσι υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός. Δεν χρειάζεται ούτε να περάσει κανένας να σου χτυπήσει την πόρτα και να τσεκάρει ή να ψάχνει στα σκουπίδια να βρει αποδείξεις. Έτσι, για το ποιος έχει πετάξει μπάζα ή δεν ξέρω και εγώ τι. Τίποτα. Σου λέει, είσαι υποχρεωμένος να κατεβάσεις τα σκουπίδια στην τάδε ώρα. Αν όχι, θα φας πρόστιμο.
1: Και αυτό...
0: κάτι πρέπει να είναι άδειο στις 7 και 5 που έχει φύγει το απορριμματοφόρο. Τελείως.
1: Και αυτό, αν θυμάσαι καλά, μας το έχει πει και η φίλη μας η Μάρο στην Αμερική ότι γίνεται. Δηλαδή και στη Γερμανία μας έχουν πει οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν εκεί. Και στην Αυστρία, οπουδήποτε. Δηλαδή, σε ένα οργανωμένο κράτος δεν χρειάζεται να κάθεσαι να συζητάς για αυτονόητα θέματα. Έχουν λυθεί από την αρχή. Πηγαίνεις, καλημέρα σας, ήρθα στο κράτος, ήρθα να γίνω κάτοικος Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας, οτιδήποτε, Αμερικής, οτιδήποτε. Σου δίνουν ένα χαρτάκι. Θεωρητικά, σου δίνουν ένα mail, δεν ξέρω τι, το οποίο σου
0: mail,
1: λέει.
0: Mail, και δεν έχουν χαρτάκια.
1: Ναι,
0: και
1: ωραία.
0: Πράγματα,
1: σου δίνουν mail. Ένα χαρτάκι, παιδί μου, που σου λέει ότι είναι αυτό, αυτό και αυτό. Τελείως. Δεν το συζητάνε, δεν διαπραγματεύονται.
0: Και
1: δεν μπαίνουν σε καμία λογική. Θα πάρω τον αντιδήμαρχο, εντάξει, να μου τη σβήσει ή όχι ή ό,τι. Αυτό.
0: Να.
1: Αν κάνεις το λάθος να πάρεις τον αντιδήμαρχο, που δεν θα τον βρεις ποτέ βέβαια, αλλά κάνεις το λάθος να τον αντιδώ. Ναι. θα είναι χειρότερα τα πράγματα για σένα.
0: Θα είναι χειρότερα τα πράγματα για σένα. Και επίσης, να ας πούμε και άλλο ένα παράδειγμα που μου έχουν πει εμένα από τη Γερμανία είναι με το καθάρισμα των καπνοδόχων. Mm. Σου λέει, θα περάσει η υπηρεσία να σου καθαρίσει την καμινάδα σου την τάδε του μήνα, την τάδε ώρα. Email όλα αυτά, έτσι. Δεν σε παίρνουν τηλέφωνο να σου πούνε, κύριε τάδε μου, κύριε Λιανέ, είσαστε, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, θα πάρτε αργότερα. Δεν έχει τέτοια. Mm. Σου στέλνουν email, θα το δει το email, είσαι υποχρεωμένο να το δει. Λοιπόν, και σου λένε ότι την τάδε μέρα, την τάδε ώρα θα περάσει άνθρωπο από τον αντίστοιχο Δήμο να σου καθαρίσει την καμινάδα. Αν δεν είσαι εκεί, αν δεν αυτό είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις εσύ ιδιωτικά, να καθαρίσεις την καμινάδα σου. Διότι αν δεν την καθαρίσεις, εκεί να δεις πρόστιμο.
1: Μα είναι αυτό που είπαμε, ότι παίρνεις ένα mail που σου λέει ποιες είναι υποχρεώσεις, είναι ξεκάθαρο σε όλα τα πράγματα. Από το πρώτο λεπτό της ημέρας μέχρι το τελευταίο. Από την πρώτη μέρα του χρόνου μέχρι την τελευταία. Είναι αυτά. Θα πρέπει να ζήσεις με αυτά. Θες, ζήσε. Δεν θες, σήκω και φύγε.
0: Πήγαινε στην Ελλάδα.
1: Απλά στην Ελλάδα παίρνεις αντίστοιχο χαρτάκι, θεωρητικά, αλλά όλο αυτό από την πρώτη ημέρα ή από την πρώτη ώρα της ημέρας ή του χρόνου.
0: Το έβαλα σε ποια τσέπη.
1: Το διαλύουμε όλοι.
0: Τι το έκανα, είχα ένα χαρτί.
1: Οπότε,
0: κάτι
1: γεια σας.
0: Δεν θυμάμαι και τι έγραφε, τι ήταν, τι χαρτί να ήταν αυτό. Τι να ήταν αυτό τώρα. Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
1: Ας, γιατί έχουμε αγωνία με τον James Bond. Ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond.
0: Θα είναι ο Έλληνας, ο Ελληνοαμερικανός.
1: Υπάρχει μια περίπτωση να είναι ο Έλληνο κάτι. Διάφορα ονόματα ακούγονται, κάποιοι άλλοι δεν είναι. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχει βρεθεί ο James Bond και ψάχνουμε να βρούμε πλέον πότε θα ανακοινωθεί, τι θα γίνει, και είναι και ο πρώτος της νέας γενιάς, γιατί πλέον όλη η ιστορία του James Bond έχει πάει στην Amazon. Άρα λοιπόν θα το δούμε από την Amazon, μια άλλη λογική προφανώς, κάτι άλλο, όπως και να έχει πάντως είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ωραία, εντάξει, άντε να δούμε και... Εν τω μεταξύ βγαίνει και η ταινία αυτή με την Nicole Kidman και την...
1: Βγήκε. Μάγισσες 2.
0: Ναι.
1: Με τα μερικά φίλτρα και εδώ δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ πάμε λίγο πίσω, πάμε λίγο διαφορετικά. Είμαστε τώρα αυτή τη βδομάδα πάντως, αυτό το τριήμερο παίζουμε ακόμα την Οδύσσια.
0: Α, ναι. Ναι. Εντάξει,
1: η οποία έσπασε όλα τα ρεκόρ. Ναι. Είναι πλέον η ταινία με τις περισσότερες πράξεις όλες τις εποχές. Και γενικότερα έχει εκεί. Είναι. Έκανε μεγάλο καλό.
0: Α, παίζουμε ακόμα Οδύσσια.
1: Ναι, παίζουμε. Ανά τρεις μέρες τι παίζουμε. Παίζουμε διάφορα και παίζουμε και μια Οδύσσια ανά τρεις μέρες. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Οδύσσια έκανε πάρα πολύ καλό στην Ελλάδα, όχι μόνο στα ταμεία του αγαπημένου εκεί, ποιος την έκανε εκεί την ταινία του Νόλαν, γιατί έκανε μια τεράστια στροφή για την Ελλάδα, ανέδειξε πράγματα, έδειξε και τις αδυναμίες μας, γιατί πολύ απλά κάποιοι πηγαίνουν στην Ιθάκη και ψάχνουν να βρουν το ανάκτορο του Οδυσσέα και βρίσκουν άλλα πράγματα σε κακή κατάσταση, και αυτό δεν είναι ότι καλύτερο για εμάς. Να πηγαίνεις εκεί, να είσαι αποφασισμένος να δεις πράγματα με βάση την ταινία, γιατί τώρα ξαφνικά μάθαμε όλοι ελληνικά ή οτιδήποτε, και βλέπεις ντροπή και λες μετά που πας.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε Ελλάδα. Αχ, Ελλάδα.
1: Αχ, Ελλάδα.
0: Με τα καλά σου και τα στραβά σου και τα ανάποδα σου.
1: Ναι, και μετά έχεις πάνω στους χάρη τους γείτονες, οι οποίοι βγάλαν ένα street, πώς το λένε τώρα αυτό, ένα γκράφιτι, η οποία λέγεται η ιστορία στο δρόμο, νομίζω λέγεται, η ιστορία του έθνους, η οποία ξεκινάει από τον Πύρο, πηγαίνει στο Μέγα Αλέξανδρο και φτάνει στο Μάρκο Μπότσαρη. Ναι. Ποια χώρα είναι αυτή, ποια μπορεί να είναι, quiz.
0: Τουρκία.
1: Όχι, δεν έχει καμιά δουλειά η Τουρκία με τον Πύρο.
0: Κάτσε, για ξαναπες. Μία χώρα έβγαλε ένα χάρτη.
1: Όχι, δεν έκανε. Ένα γκράφιτι έκανε στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το οποίο λέγεται Ιστορία του Έθνους.
0: Του Έθνου, α.
1: Και ξεκινάει από τον Πύρο. Πηγαίνει στο Μέγα Αλέξανδρο, ναι, και πηγαίνει στο Μάρκο Μπότσαρη. Αυτά είναι τα τρία κεντρικά πρόσωπα.
0: Μάρκος Μπότσαρης.
1: Ναι.
0: Πύρος, Μέγας Αλέξανδρος. Βόρεια.
1: Όχι, η Αλβανία.
0: Βόρεια,
1: ναι,
0: εντάξει. Αυτό, οι βόρειοι πηγαίνουν στη Βόρεια Μακεδονία. Για να σου πω,
1: ναι, εντάξει,
0: βόρεια.
1: Ναι. Ο Μέγας Αλέξανδρος χαρακτηρίζεται ως ο Αλέξανδρος η Μάρντι. Ο Πύρος είναι ο Επίρητ. Και ο Μάρκος Μπότσαρης είναι ο Σίπταρ, που λέγεται Αλβανός. Αυτοί οι τρεις λοιπόν είναι. Είναι μια ιστορία τριών 2000 ετών και δημιουργεί αρκετή συζήτηση για το πώς αυτοί οι τρεις μπορούν να ενωθούν. Τώρα τι να πω, βέβαια από την άλλη θα πει κάποιος ότι έχει μια δόση λογικής, αφού ο Πύρος ήταν ο βασιλιάς εκεί της περιοχής. Τώρα για το Μέγα Αλέξανδρο όλοι τον διεκδικούν, γιατί αν τον πάρουν και οι Αλβανοί, εντάξει, εδώ τον διεκδικούν όλοι και όλοι. Για τον Μπότσαρη επίσης υπάρχει το θέμα ότι το Σούλη είχε μια σχέση εκεί λίγο παράξενη. Το ζητούμενο είναι κατά πόσον η ίδια η χώρα μπορεί να περιχαρακώσει την ιστορία της.
0: Να.
1: Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε εμείς οι Έλληνες και αυτό πληρώνουμε ενδεχομένως.
0: Μάστε.

0: Θα πάμε μετά το διαφημιστικό μας βολτά, ναι.
1: Πάμε βολτά, πάμε σε
0: πάμε βολτίτσα, θα πάμε μικρές Κυκλάδες.
1: Ναι, σε ένα υπέροχο νησί.
0: Πανέμορφο νησί που μικρό, κρατάει ακόμα όμορφο, την αυθεντικότητά ναι. του.
1: Και θα μιλήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, με την εκπαίδευση.
0: Παιδάκια.
1: Με το πώς ένας εκπαιδευτικός μπορεί να ζει σε ένα νησί το οποίο έχει 10 μαθητές, 3 μαθητές, ένα μαθητή, κανένα μαθητή.
0: Και πήγα να πάρω τα μόρια, έτσι.
1: Και πήγα να πάρω τα μόρια, δεν ξέρω γιατί πήγα. Πήγα πάντως εκεί, έμεινα εκεί πριν από 10 χρόνια και πλέον είμαι μόνιμη κάτοικος και μπορεί να γίνω και πρόεδρος μια μέρα.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι. Αμέ. Γιατί όχι. Αμέ. Έτσι κι αλλιώς εκεί είμαστε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέφουμε. Ναι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Είμαστε εδώ και θα ταξιδέψουμε να πάμε μέχρι την Ηράκλεια, πανέμορφη Ηράκλεια, έτσι κι αλλιώς την αγαπάμε. Και θα μιλήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Όχι γενικότερα με την εκπαίδευση, αλλά γενικότερα με την καθημερινότητα.
0: Με την καθημερινότητα, με τα παιδιά, με το πώς είναι η ζωή σε ένα πάρα πολύ πανέμορφο, αλλά πολύ μικρό νησί.
1: Ναι, 80 κάτοικοι πλέον.
0: Μετρημένοι οι κάτοικοι, ούτως ή άλλως. Και με μία γυναίκα, η οποία κάποια στιγμή βρέθηκε στην Ηρακλία, είπε ρε παιδί μου, εντάξει, να περάσω να δοκιμάσουμε και έμεινε εκεί. Και δεν είναι άλλη από την κυρία Ιωάννα Πάντα, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας από την Ηρακλία. Πώς είστε?
1: Εμείς καλά.
0: Χαιρόμαστε που σας ακούμε.
2: Καλή
0: αρχή στην σχολική
1: χρονιά.
2: Ευχαριστούμε. Καλή αρχή να έχουμε όλα τα παιδάκια και εμείς, οι δάσκαλοι και καλά κουράγια.
0: Τώρα που είπατε όλα τα παιδάκια, για πόσα παιδάκια μιλάμε?
2: Θα σας πω, στο δημοτικό φέτος έχουμε 3 παιδάκια. Δύο στην πρώτη και ένα στην τρίτη. Και έχουμε και τον υπηαγωγείο που συνεργαζόμαστε, που έχει ένα κοριτσάκι που είναι το δικό μου και ένα ακόμη δύο.
1: Να σας ζήσει.
0: Τι όμορφα. Τι ωραία.
2: Ευχαριστούμε.
0: Πώς είναι, καταρχάς να πάμε να γυρίσουμε λίγο τον χρόνο πίσω και να θυμηθείτε λίγο εκείνη την πρώτη χρονιά που βρεθήκατε στην Ηρακλιά. Ποια ήταν τα συναισθήματά σας, πώς νιώθατε, τι είναι αυτό που σας παραξένεψε ενδεχομένως?
2: Λοιπόν, θα θυμηθώ λίγο τη στιγμή που μπήκα στον Blue Star από Σύρο. Τότε παρουσιαζόμασταν ένα πληρωτές στη Σύρο.
1: Σωστά.
2: Και έτσι ήταν νύχτα και ανέφερε εδώ στους δωματιούχους ότι μα πώς θα με περιμένετε τέτοια ώρα, ας πούμε, 1 και 2 το βράδυ που φτάνει το πλοίο. Θα σας βάλω σε κόπο, μα εμείς θα έχουμε συνηθίσει αυτά. Δηλαδή, η Ηρακλειά και τα νησάκια, ειδικά και η Νάξος φυσικά, αλλά και τα μικρότερα, είναι συνώνυμα της ευελιξίας, θα έλεγα. Οπότε διαπίστωσα δηλαδή ότι υπάρχει μια ευελιξία γενικά. Στην αρχή φυσικά υπήρχε έτσι δύσκολο το συνέστημα ότι σε ένα τόσο μικρό μέρος με τα καθήκοντα που είχα 6 παιδάκια στο δημοτικό σε όλες τις τάξεις, τα καθήκοντα του διευθυντή πρώτη φορά θα τα έκανα και ήμουν έτσι πάρα πολύ αγχωμένη. Αυτό το θυμάμαι.
0: Πήγατε και να τα κάνετε όλα με λίγα λόγια.
2: Παρά τις παρενέσεις εδώ των ντόπιων ότι όλα καλά, ηρέμησε, χαλαρά, εδώ είναι πιο απλά τα πράγματα. Όχι, υπήρχε έτσι ένα άγχος, το θυμάμαι αυτό.
1: Μάλιστα. Από πού ήρθατε, αν επιτρέπετε?
2: Εγώ είμαι από Καρπερί Σερών, από Βόρεια Ελλάδα. Οπότε
1: μακριά είναι.
2: Ήταν έτσι μια άλλη πραγματικότητα για μένα. Όλα αυτά δηλαδή τα καθημερινά, με το σκοπελίτι, με τα φάρμακα που θέλετε, ας πούμε, κάνουν προϊόντα. Είναι έτσι σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας, θα ακούνε οι Βορειοελλαδίτες.
1: Ναι, σωστά. Είχατε άλλη εμπειρία πριν έρθετε στην Ηρακλειά?
2: Άλλη εμπειρία από μεγαλύτερα νησιά, δηλαδή.
1: Από Άνδρα, σχολείο, ναι. Σε σχολείο, ναι.
2: Ναι, από την Άνδρα, από την Εύβοια, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, από τέτοια μέρη. Οπότε δεν είχα έτσι από τόσο μικρό μέρος.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε ήταν η χρονιά να κάνω το δυσπρόσιτο κι εγώ.
0: Α, μπράβο. Συνηθίζουν οι εκπαιδευτικοί να λένε, ρε παιδί μου, να πάω σε μια περιοχή, η οποία σε ένα νησί ενδεχομένως, για να πάρω κάποια μόρια, να μπορέσω να βελτιώσω λίγο τη θέση μου στην κατάταξη, για να μπορέσω να πάω μετά σε ένα αστικό κέντρο ή πιο κοντά στο σπίτι μου και ούτω καθεξής.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι, έτσι σκεφτήκατε κι εσείς τότε?
2: Σκέφτηκα ακριβώς αυτό, επειδή μου είχε δοθεί δυνατότητα και άλλες χρονιές στην Εύβοια, ας πούμε, και δεν το επέλεξα να πάω σε δυσπρόσιτο και είπα, εντάξει, φέτος είναι η χρονιά μου, τέλος. Και μάλιστα έτυχε εκείνη τη χρονιά η πρώτη του πίνακα να πρέπει να πάνε σε μεγάλα και οι τελευταίοι να πάμε στα μικρά, ενώ τα θέλανε τότε οι πρώτοι, ξέρετε, πάρα πολλοί τα ζητούσανε. Και έτυχε να είναι αυτό το καθεστώς. Οπότε είπα, ας την Άξο, που ήταν η κυνήδαρος, ας πούμε, πάνω, ο κυνήδαρος, ξέρω πώς το λένε.
1: Ναι, κυνήδαρος. Γράφεται παράξενο, είναι κυνήδαρος.
2: Όχι, είναι ΟΗ, αυτό έχω.
1: Ναι, έτσι, ναι, το έχει αυτό. Έτσι.
2: Οπότε θα μπορούσα να πάω σε κάποιο χωριό της Άξο. Οπότε σκέφτηκα, ας πάω στην αγαπη δυσπρόσιτη, να πάρω και τα διπλά, ας πούμε.
0: Έτσι, μόρια. Πέρα από την σχολική κοινότητα, με την κοινωνία τον πρώτο καιρό, όταν πρωτοπήγατε στην Ηρακλειά και με τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι άνθρωποι εκεί, ιδιαίτερως

0: Οπότε πάμε στο δεύτερο χειμώνα.
1: Η χρονιά της εξερεύνησης.
2: Πρέπει να ρωτήσει τα αναπληρωτές και τους δασκάλους για το δεύτερο χειμώνα. Που ήταν έτσι διαφορετικός. Βέβαια, μετά ξεκινήσαμε δράσεις. Όταν ξέρεις κάποια πράγματα, ξεκινάς δράσεις. Γνώριζα και το σύζυγο, βέβαια, οπότε ήταν, άλλαξε το καθεστώς.
1: Ναι.
0: Άρα το πρόβλημα ήταν ο δεύτερος χειμώνας.
1: Το πρόβλημα, το διαφορετικό.
0: Ναι, το συζητούμενο, το δεύτερο, ναι.
2: Ναι. Βέβαια, είναι πολύ διαφορετικό όταν βρίσκεις σύντροφο, ας πούμε, από κάποιο τέτοιο μέρος, όπου είναι πολύ διαφορετικά, γιατί όλα φαντάζομαι μυρικά, ξέρετε.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
2: Ο έρωτας θα κάνει να φαίνονται πολύ διαφορετικά.
1: Πώς είναι να διδάσκει κάποιος σε πολλές τάξεις, σε ένα μικρό νησί και ταυτόχρονα να διδάσκει όλα τα παιδιά του δημοτικού?
2: Ναι, έχει να κάνει με το πόσες τάξεις έχεις, ας πούμε, αν έχεις και τις 6. Είναι αρκετά δύσκολο.
1: Ναι.
2: Όσο λιγότερες, ας πούμε, εγώ είχα 4 τότε. Βέβαια, τα μεγάλα βοηθούν και τα μικρά.
0: Ναι.
2: Τα μεγαλύτερα.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Είναι μια ομάδα έτσι πολύ όμορφη, δεμένη. Και ωφελούνται και τα μεγάλα που κάνουν επανάληψη από τα μικρά. Και πολλά μικρά που είναι έτσι πολύ προχωρημένα. Που, ας πούμε, απαντούν στις ερωτήσεις των μεγάλων. Γίνεται και αυτό.
0: Μάλιστα. Είναι λίγο αλληλοδιδακτικό το σχολείο, όπως την εποχή των παππούδων μας, που ένας δάσκαλος είχε 300 παιδιά, αλλά μπορούσε να τα ελέγξει γιατί γινόταν αυτό το θέμα.
1: Να τα κουμαντάρει.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Χοντρικά.
1: Κυρία Πάντα. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι. Και ωφελούνται, ας πούμε, και τα μεγάλα και τα μικρά.
1: Τι είναι αυτό, αν μπορείτε να ξεχωρίσετε, αυτό το οποίο σας δυσκόλεψε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο?
2: Τώρα μιλάμε για την πρώτη χρονιά ή...
1: Μιλάμε γενικά.
0: Τα 10 χρόνια πλέον, ναι.
2: Τα 10 χρόνια. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι προσαρμόστηκα και βλέπω ότι τελικά όλα συνηθίζονται. Αυτό δεν το πίστευα κι εγώ, ότι όλα συνηθίζονται. Και το να μην έχεις, ας πούμε, τα βασικά, πάλι συνηθίζεται κι αυτό.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν υπήρχε κάποια πολύ μεγάλη δυσκολία. Ίσως μπορώ να θυμηθώ ότι όταν ήταν να φύγουμε για Χριστούγεννα, ας πούμε, δεν είχε δέσει τον μπλουστάρ λόγω κακού καιρού.
1: Ναι.
2: Οπότε σου φέρνει έτσι κάποιες αναστατώσεις όταν θέλεις να φύγεις.
0: Ειδικά
2: για γιορτές και αυτά, και έχεις κλείσει τα πάντα και δεν μπορείς να φύγεις. Αυτό είναι έτσι, ίσως μια δυσκολία.
1: Άρα μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο, μιλάμε για εσάς, που φαντάζομαι ότι μετά από πόσα χρόνια είπατε ότι είστε στην Ηρακλειά?
0: 10.
2: Τώρα 10 χρόνια. 10 χρόνια, ναι.
1: Μιλάμε προφανώς για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει τη ζωή του με την Ηρακλειά και αυτό
2: πλέον.
1: Είναι.
2: Πλέον βεβαίως, ναι, είναι η οικογένειά μας εδώ, έχουμε 3 παιδιά. Είναι...
0: Να σας ζήσουν.
2: Ευχαριστούμε, είναι οι γονείς του συζύγου που μας βοηθάνε, είναι δηλαδή έτσι...
1: Το μέλλον,
2: το
1: μέλλον από επαγγελματικής άποψης, δεδομένου του ότι στα μικρά νησάκια βλέπουμε ότι τα παιδιά όσο περνάει ο καιρός μειώνονται ο αριθμός τους. Πώς το βλέπετε, κυρία Πάντα?
2: Ναι, δεν είναι πολύ ευχάριστο η αλήθεια, δεν είναι πολύ ελπιδοφόρο. Είμαστε, ας πούμε, εγώ έχω το παιδάκι που είναι 2,5 χρονών, δεν υπάρχει μέλλον δηλαδή που να ακολουθήσει και να μείνει εδώ. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί όσο υπάρχει σχολείο, όσο υπάρχει, έτσι, υπάρχει μια ανάσα, μια ελπίδα στην τοπική κοινωνία. Όσο δεν υπάρχουν πια μωρά, αρχίζει λίγο και κλείνει. Οπότε αναγκαστικά, έτσι και μοιραία, θα μετακινηθούμε και εμείς προς Νάξο.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Γίνεται... Όπως έγινε πριν από 2 χρόνια, νομίζω, από μια οικογένεια, η πέρυσι που μετακόλλησε. Κάθε χρόνο, νομίζω, κάποια οικογένεια φεύγει δυστυχώς προς τα πάνω.
2: Φέτος μένουμε, όσο μπορούμε, μένουμε. Είμαστε 2 οικογένειες τώρα στα 2 σχολεία και μια οικογένεια με ένα μικρότερο παιδάκι. Όσο μπορούμε, το κρατάμε. Ερχόμαστε και στην Άξο, να σας πω, Σαββατοκύριακα για δραστηριότητες. Για να είναι τα παιδιά, ας πούμε, να παίρνουν και άλλα πράγματα και ρεθίσματα κτλ. Αλλά μοιραία θα πρέπει να μετακινηθούμε κι εμείς. Αν δεν γίνει κάποια στροφή, ας πούμε, να έρθουν κάποιες οικογένειες ή νεαρότεροι από εδώ, από την Ηρακλειά, να κάνουν παιδιά και να μείνουν εδώ, θα πρέπει μοιραία να κλείσει το σχολείο και δεν είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
0: Προφανώς δεν είναι. Και επειδή γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για τα κίνητρα που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός ή μια οικογένεια για να μπορέσει να ζήσει στην νησιωτική Ελλάδα και δει στα μικρότερα νησιά. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στο Καστελόριζο που είπε: θα δώσω 5 χιλιάρικα σε όποιον έρθει να μείνει και τέτοια. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον το βιώνετε χρόνο με το χρόνο όλο αυτό το θέμα. Οπότε, αν σας ρωτούσε ο Πρωθυπουργός, πάνω σχεδόν, ερχόταν στη Ηρακλειά αύριο το πρωί και σας έλεγε: ποια είναι τα κίνητρα που θέλετε για να ζήσετε και να μείνετε για πάντα, το για πάντα είναι σχετικό πάντα, στην Ηρακλειά?
2: Ναι, είναι έτσι. Νομίζω τα περισσότερα παιδιά, περισσότερος κόσμος, περισσότερο κόσμο, οικογένειες. Αυτό είναι κάτι που λείπει. αυτό είναι κάτι που λείπει. Φυσικά ξέρετε ότι και τα σπίτια είναι ένα μεγάλο θέμα και στην άξο

0: μέσα και τα τουριστικά μέρη γενικότερα, να υπάρχει έτσι κατοικία. Είναι αυτό. Κίνητρα για εργασία σίγουρα. Αυτά έτσι τα κίνητρα θα ήταν τα πιο σοβαρά. Και ξαναλέω, παιδιά, οικογένειε.
1: Ναι,
0: να μην είμαστε, ας πούμε, τόσα λίγα παιδιά.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας ισχυρός δεσμός ανάμεσα σε εσάς και, και στους μαθητές σας, κυρία Πάντα. Και είναι λογικό αυτό να συμβαίνει, είστε η δασκάλα τους. Και φαντάζομαι ότι μπορείτε σε συνεργασία με τα παιδιά και με τους γονείς να κάνετε και πράγματα πέρα από την κλασική διδασκαλία στο σχολείο, στο βαθμό βεβαίως που σας επιτρέπετε και με τα μέσα που έχετε διαθέσιμα, έτσι δεν είναι, δραστηριότητες.
0: Πολύ σωστά και το κάνουμε ήδη. Μεγάλο άνοιγμα, ας πούμε, και στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη. Δηλαδή, πέρυσι την 25η Μαρτίου ήρθε ένα σχολείο της Καρδίτσας εδώ, κάνουμε μαζί παρέλαση. Φέτος κάποιο σχολείο στην Άνω Μερά στη Μύκονο θέλει να έρθει το σχολείο εκείνο.
1: Πολύ
0: δηλαδή,
1: όμορφα.
0: Έτσι υπάρχει ένα άνοιγμα γενικότερα προς πάσα κατεύθυνση, ας πούμε, ώστε να μην είναι και τα παιδιά μόνα τους. Όσο μπορούμε, εκδρομές στα γύρω νησιά, στη Φύρο. Πραγματοποιούμε, κάνουμε θεατρικά, ό,τι μπορούμε και ό,τι φέρνει, ας πούμε, και ο Δήμος. Αυτές τις μέρες είναι εδώ θεατρικό εργαστήρι, μια κυρία που κάνει θεατρικό εργαστήρι. Ό,τι μπορούμε, ας πούμε, δίνουμε.
2: Μάλιστα. Πόσα παιδιά αλήθεια ήταν τα περισσότερα που είχατε τα 10 χρόνια στην Ηρακλία?
0: Ήταν τα 6 την πρώτη χρονιά.
2: Τα 6
0: παιδάκια.
2: Και τα λιγότερα είναι φέτος, όχι?
0: Τα λιγότερα είχα πέρσι τη Σοφία ένα παιδί.
1: Ένα παιδάκι. Πέρσι την Σοφία, ναι. Σοφία, ένα παιδάκι. Είναι λυπηρό όμως αυτό σε μια κοινωνία η οποία έχει πραγματικά πολλά να δώσει και που κακά τα ψέματα η Ηρακλιά είναι ένα από τα νησιά που κρατάει την αυθεντικότητά της. Δηλαδή η κοινωνία έχει αυτούς τους ισχυρούς δεσμούς ακόμη, παρόλο που το καλοκαίρι ο τουρισμός φαίνεται να το αλλοιώνει όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως η Ηρακλιά κρατάει την αυθεντικότητά της και θα ήταν όμορφο να έχει συνέχεια όλο αυτό, δηλαδή να υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μείνουν στην Ηρακλιά και να κάνουν την οικογένειά τους εκεί.
0: Ακριβώς αυτό που λέτε ισχύει, δηλαδή να μην είναι αναγκαστικό, ας πούμε, ή να μην γίνει μόνο καλοκαιρινός καλοκαιρινός τόπος για δωματιούχους και επιχειρηματίες που θα έρχονται και θα φεύγουν.
1: Ναι.
0: Είναι λυπηρό, δηλαδή, και εμείς βλέπουμε έτσι ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και φεύγουν το Σεπτέμβρη με τα παιδάκια τους. Είναι λίγο, ας πούμε, στενάχωρο.
2: Θυμάμαι ότι η πρώτη φορά που ήρθα στην Ηρακλιά το 2014, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έλειπα στην Αθήνα και γύρισα στην Άξο, είχα συναντήσει ένα μαθητή, ο οποίος μόλις είχε τελειώσει το Λύκειο, ο Νεκτάριος νομίζω πρέπει να λεγόταν.
0: Ναι, πολύ σωστά. Ο Νεκτάριος λοιπόν είναι εδώ και έχει και το παιδάκι του, είναι 3 χρονών.
2: Ωραία. Το επίθετο, γιατί τα ξεχνάω, τα επίθετα έχουν ένα θεματάκι. Πώς είναι το επίθετο του Νεκτάριου?
0: Απλά και μόνο για μένα. Κοβέως,
2: μπράβο. Απλά θυμάμαι, μου λέει ότι ήταν όλες τις τάξεις είχε κάνει μόνος του. Δηλαδή ήταν από το νηπιαγωγείο, δεν ξέρω αν υπήρχε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, Λύκειο, ήταν μόνος του όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ήταν μόνος του, είχε τότε βέβαια αρκετούς καθηγητές.
2: Ναι.
0: Απασχολούνταν αρκετοί καθηγητές, δηλαδή πολλών ειδικοτήτων, ας πούμε, για το Νεκτάριο. Ήταν διάσημος, όλα τα κανάλια. Είναι πάρα πολύ κοινωνικός ακόμη και τώρα. Και προόδευσε στη ζωή του, θα σας πω και αυτό.
2: Ναι,
0: γιατί
2: το ξέρω.
0: Γιατί κάποιος ότι εδώ και τι να κάνεις εδώ, μα το παιδί θα είναι, ας πούμε, θα έχει μειονεκτήματα στη ζωή του αργότερα, θα το βρεις μπροστά σου. Και όμως, αν πάρεις τα καλά που λέμε, μπορεί να προχωρήσει το παιδάκι πάρα πολύ.
1: Τελικά αυτή η συγκυρία των λίγων παιδιών μέσα σε ένα σχολείο δεν είναι απαραίτητα μειονέκτημα. Είναι και πλεονέκτημα, γιατί οι σχέσεις είναι πολύ πιο δυνατές και μπορεί να εστιάσει και ο δάσκαλος αλλά και οι μαθητές πολύ περισσότερο σε αυτό που πραγματικά θέλουν.
0: Πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή τα δύο πρωτάκια μας είναι μπροστά, τι να σας πω, πάρα πολύ μπροστά.
2: Από τα αντίστοιχα.
0: Ξέρουν ήδη να διαβάζουν, ξέρουν ήδη, είναι πάρα πολύ δουλεμένα παιδιά και στον νηπιαγωγείο. Οπότε δηλαδή μπορούμε να το προχωρήσουμε περισσότερο.
2: Μάλιστα. Και επειδή η τεχνολογία είναι στη ζωή μας, η Ηρακλία κατά καιρούς, όπως και τα υπόλοιπα μικρά νησιά, δέχονταν και δέχονται αρκετές δωρεές σε θέματα που έχουν να κάνουν με τεχνολογία ή να έχουν μια διασύνδεση με κάποιο άλλο σχολείο ή οτιδήποτε. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει αυτό και για τον εκπαιδευτικό αλλά και για τον μαθητή?
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρυσι κάναμε, νομίζω, ρεκόρ συνδέσεων με άλλα σχολεία. Πάρα πολύ σημαντικό, βλέπουν πώς είναι άλλα σχολεία και μάλιστα παίρνουν, ας πούμε τους ρωτάνε τα άλλα παιδάκια και πώς είναι να είσαι μόνος στην τάξη. Δηλαδή νιώθουν ας πούμε τόσο σημαντικά τα δικά μας παιδάκια, είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Ναι, το κάνουμε αυτό πάρα πολύ, με προγράμματα δηλαδή ό,τι υπάρχει για σύνδεση σχολείων το κάνουμε πάρα πολύ.
1: Mm-hmm. Επίσης να μην ξεχνάμε το ρομαντικό αυτής της ιστορίας, όπως τον παλιό καλό καιρό που σε ένα χωριό ας πούμε ο δάσκαλος, ο ιερέας, ο πρόεδρος ήταν τα εξέχοντα πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας. Αυτό, δηλαδή φαντάζομαι πως είναι η δασκάλα μας. Είναι κάτι που στην Αθήνα ας πούμε χάνεται σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο.
2: Τα χρυσαμαλιά δασκάλα.
1: Είναι ρομαντικό όμως αυτό, είναι όμορφο να το σκεφτεί σε μια μικρή κοινωνία που γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους, είναι η δασκάλα μας. Φαντάζομαι ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο σας...
0: Είναι κάτι όμορφο, ναι, δημιουργεί και μια ευθύνη, δηλαδή είσαι σε ένα μέρος με ανωνυμία που μία χρονιά θα έχει τη Δευτέρα, την άλλη την Τρίτη, την άλλη, δηλαδή είσαι με παιδάκια τα οποία τα ξέρεις πριν γεννηθούν. Mm-hmm. Οπότε δημιουργεί και αυτή την ευθύνη ότι... να δώσω ό,τι μπορώ, να δώσω το κάτι παραπάνω, αφού δεν είμαστε στο σχολείο που να έχει γυμναστή, αγγλικών, ξέρει ειδικότητες. Πρέπει δηλαδή ο δάσκαλος εδώ έχει παραπάνω ευθύνη.
2: Ναι, σωστά.
1: Είχατε φανταστεί ποτέ ή θα θέλατε, ενδεχομένως είχε περάσει από το μυαλό σας, στο παρελθόν, όταν ήσασταν στις Σέρες, όταν ήσασταν στην Αθήνα, όταν ήσασταν σε κάποιο μεγάλο σχολείο, είχατε φανταστεί ποτέ ότι στη ζωή σας, θα έρθει κάποια στιγμή στη ζωή σας που θα είστε σε ένα μικρό τόπο, σε ένα μικρό νησί και θα ζείτε αυτές τις συνθήκες που μας περιγράψατε πριν από λίγο? Το θέλατε, έτσι,
0: ποτέ δεν θα το σκεφτόμουν αυτό, ούτε στο πιο ας πούμε περίεργο σενάριο.
2: Όντως, και για να σας απεγκλωβίσουμε νομίζω, γιατί εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι ακόμα στο σχολείο, έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό, ναι, το κατάλαβα. Θα ρωτήσω τώρα, θα μπω στη θέση της Σοφίας τώρα, έτσι δεν είναι, της μικρής. Σοφία δεν λέγεται η κόρη σας?
0: Όχι, η Σοφία είναι η μαθήτρια.
2: Η Σοφία είναι μαθήτρια. Ναι, ωραία.
0: Εγώ έχω το γιο μου τώρα που είναι ο Γιάννης.
2: Ωραία, πάω στη θέση του Γιάννη. Και ο Γιάννης το πρωί είναι στο σπίτι με τη μαμά. Το μεσημέρι, μετά το πρωινό, είναι στο σχολείο με τη δασκάλα μαμά. Το απόγευμα είναι, το μεσημέρι είναι με τη μαμά, δασκάλα και όλα τα σχετικά. Αλήθεια, αυτό το παιδί ενδεχομένως δεν θα έχει μια απορία. Μαμά, πάλι εγώ θα μπω στο μάθημα, πάλι εγώ θα πω το μάθημα και όλα τα σχετικά.
0: Ναι, αυτό το είχα και εγώ έτσι, μεγάλη έννοια, ότι θα με ακούει, ας πούμε, θα λέω να κάνουμε αυτό και θα το κάνει. Και όμως είναι πάρα πολύ συνεργάσιμος και εντάξει, είμαστε έτσι η οικογένεια που έχει τα αδέρφια του, έχει τα κορίτσια εδώ, τα άλλα που παίζουν και τη γιαγιά παππού, οπότε δεν είναι όλο μαζί μου, ευτυχώς.
2: Α, εντάξει, okay.
0: Ναι, ναι, αλλά εντάξει, είναι πολύ συχνή. Βέβαια, είμαστε πάρα πολύ μαζί, εννοείται. Ναι. Προς το παρόν πάει καλά.
2: Μπράβο,
0: και εδώ υπάρχει και μεγάλη σύνδεση και με τον υπηαγωγείο που είμαστε δίπλα.
1: Ναι.
0: Οπότε όλα μαζί τα παιδάκια και εγώ με την υπηαγωγό, ας πούμε, κάνουμε κοινές δράσεις, κοινά προγράμματα. Να μην είναι μόνα τους και τα άλλα παιδάκια, δηλαδή κάπως τα κάνουμε μαζί.
2: Ωραία. Εντάξει.
0: Οπότε κάπως έτσι τα ρυθμίζουμε και ελπίζουμε να πάει καλά και αυτή η χρονιά. Πέρυσι είχαμε μια εξαιρετική χρονιά, ελπίζουμε και φέτος να πάνε όλα καλά.
2: Ωραία.
1: Θα πάνε όλα καλά, να συνεχίσετε να ζείτε αυτή την ελευθερία και να απολαμβάνετε όλες αυτές τις χαρές με τους μαθητές σας και με τους κατοίκους, τους υπέροχους 80 κατοίκους αυτού του νησιού. Έτσι.
2: 80 τώρα σχετικό με το 80.
1: Στον αριθμό
0: κατοίκων.
2: Ναι, σωστά.
1: Και να είστε καλά. Είναι όμορφες αυτές οι εικόνες. Είναι όμορφο όλο αυτό. Μακάρι το σχολείο να έχει πάντα παιδιά.
2: Το βασικό είναι
0: αυτό πρέπει να ευχηθούμε, έτσι, να πάμε να μην μειώνονται.
2: Και για την ιστορία θυμάστε πόσα παιδιά περισσότερα μπορεί να έχει το σχολείο με βάση τα αρχεία που μπορεί να έχετε?
0: Δεν το γνωρίζω, μπορώ να το μάθω, αλλά δεν είναι κάτι που το γνωρίζω τώρα.
2: Okay,
0: είχε πάντως κάποια στιγμή ένα σχολείο, μετά ήταν δύο σχολεία και στο πάνω και στο κάτω χωριό.
2: Α, τόσο καλά. Άρα είχε αρκετά παιδιά, λοιπόν. Ναι.
1: Να ακούσεις κάποια στιγμή ότι είχαμε 300 παιδιά στο σχολείο, που λέει ο λόγος.
0: Υπήρχαν πολλά. Ναι, δεν είναι όπως τώρα.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο τα μικρά νησάκια. Είναι, ας πούμε, μιας και αναφερθήκατε στην ορεινή Νάξο, στα χωριά της Νάξου, πριν από λίγο. Χωριά της ορεινής Νάξου, που αυτή τη στιγμή έχουν παιδάκια πολύ λίγα στον αριθμό τα σχολεία. κάποτε μετρούσαν.
2: Τα μικρά, τα λίγα παιδάκια ήταν μέρος τάξης.
1: Η Κομιακή, ας πούμε, η Κόρονος πάνω είχαν πάρα πολλά. Πάρα πολλούς μαθητές.
2: 200 παιδιά.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα έχουν 15 όλα μαζί τα χωριά, τα 5, τα ορεινά παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Βέβαια είναι και ότι οι οικογένειες ήταν πολύ
2: τεκμηριωμένες. Όλα διαφορετικά.
1: Είναι πολύ παραγωγικό. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς να τα πούμε και από κοντά.
1: Καλή χρονιά να έχετε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Τελευταία περίοδος, όπως λέει ο Νικόδημος Ολιανός.
1: Και η Μαντός Τουρνάρα το ασπάζεται σιγά-σιγά. Οπότε,
0: ναι, και αυτό. Και εγώ έλεγα, τι έλεγα, κάτι άλλο έλεγα. Τι έλεγα.
1: Τι έλεγες, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι έλεγες. Το ζητούμενο πάντως είναι ότι είμαστε εδώ, Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Είμαστε εδώ. Μία με τρεις, Δευτέρα με Παρασκευή. Μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μια εξαιρετέα. Και να πούμε ότι σήμερα είναι Τρίτη, μια μέρα η οποία έχει. Τι έχει, δεν έχει τίποτα αθλητικά. Έχει μια συζήτηση. Έγινε, νομίζω, πριν από λίγο μια κλήρωση που έχει να κάνει με το μπάσκετ. Οπότε θα δούμε τι γίνεται. Έτσι κι αλλιώς λένε όλοι ότι όλοι θα παίξουν με όλους. Οπότε είτε παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό την πρώτη αγωνιστική, είτε 13η. Παρεμπιπτόντως, 13η θα παίξουν την αρχή του χρόνου. Είναι το πρώτο παιχνίδι μεταξύ τους. Την ίδια λογική έχει, άρα δεν μας ενδιαφέρει. Στα θέματα που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο, λοιπόν, δεν έχει το μπάσκετ ή οτιδήποτε στον αθλητισμό. Σήμερα είναι μια ήρεμη κατάσταση. Το μόνο που ανακοινώθηκε είναι ότι για πρώτη φορά, από ό,τι βλέπω, θα έχουμε στην Αφρική παγκόσμιο στίβου που θα είναι το 2029. Η Νότια Αφρική, πάντως, και γενικότερα η Αφρική, θεωρείται ένας ιδανικός τόπος για να γίνονται προετοιμασίες, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποιο αγώνας εκεί επίσημος σε τόσο μεγάλο επίπεδο.
0: Διαβάζω τώρα ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας είπε ότι ο κατηγορούμενος γιατρός για την υπόθεση Μαζονάκη δεν είναι καν εγγεγραμμένος στη λίστα ως αιματολόγος. Δεν υπάρχει πουθενά, λέει, στη δική μας λίστα. Κακώς αναφέρεται ο αιματολόγος. Και ότι όλη η διαδικασία, σε αυτήν που υποβλήθηκε τέλος πάντων ο Γιώργος Μαζονάκης και άλλοι από ό,τι μαθαίνουμε και ακούμε, έτσι, γιατί βγαίνουν μαρτυρίες τώρα στην επιφάνεια.
1: Λογικό είναι να βγαίνουν.
0: Όλη η διαδικασία, λέει, πρέπει να γίνεται εντός νοσοκομείου. Και τα μηχανήματα, λέει, υπάρχουν συνήθως στις μονάδες τεχνητού νεφρού, εκεί όπου στέλνουμε τους ασθενείς μας για να κάνουν πλασμαφαίρεση. Και είναι και μια διαδικασία κατά την οποία γίνεται μεγάλη ανταλλαγή υγρών. Είναι συνηθισμένες οι υποτάσεις και οι αριθμίες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μια ανακοπή όπως αυτή που έπαθε ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Μάλιστα.
0: Άρα καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι όλα φαίνεται ότι έγιναν λάθος σε αυτή την ιστορία.
1: Όλα έγιναν λάθος, ναι. Όλα έγιναν λάθος.
0: Τίποτα δεν έγινε σωστά.
1: Λοιπόν, μια που μιλάμε για λάθη ή όχι, να πούμε ότι μεγάλη κουβέντα γίνεται στην Ανάφη και συνεχίζεται αυτή η κουβέντα στην Ανάφη για τη γιατρό, για το τι έγινε, τι δεν έγινε. Και το αναφέρω αυτό γιατί πριν από λίγο πήραμε στα χέρια μας μια επιστολή από την Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης, όπου μιλάει για άμεση ανάγκη ενίσχυσης ιατρικής κάλυψης στο νησί της Ανάφης. Την υπογράφει ο πρόεδρος ο κύριος Χάλαρης και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΑ. Όπου, όπως διαβάζουμε, με την παρούσα επιστολή θέτουμε υπόψη σας ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο νησί μας. Συγκεκριμένα το περιστατικό αφορούσε ατύχημα το οποίο έχριζε άμεση ιατρική φροντίδα. Ωστόσο, παρά το ούτως ή άλλως προβληματικό τηλεφωνικό δίκτυο του νησιού, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί εγκαίρωση ή αγροτική ιατρός, καθώς οι προσπάθειες εύρεσης δεν απέδωσαν. Η αναγκαία περίθαλψη παρασχέθηκε τελικώς χάρη στην παρουσία δύο ιατρών που βρίσκονταν τυχαία στο νησί και ανταποκρίθηκαν προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του. Το γεγονός αυτό προκαλεί εύλογη ανησυχία δεδομένη τη απομακρυσμένη θέση του νησιού και των δυσκολιών που ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση ανάγκης άμεσης περίθαλψης ή διακομιδής ασθενών και τραυματιών όπως είχε συμβεί στο παρελθόν. Η ύπαρξη σταθερής και άμεσα διαθέσιμης ιατρικής κάλυψης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων όσων και των επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε απαραίτητη την ενίσχυση ιατρικής στελέχωσης του νησιού με έμπειρο και κατάλληλα κατευθυνσμένο γιατρό, με την απαιτούμενη κλινική εμπειρία και ετοιμότητα για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Η κάλυψη των αναγκών ενός νησιού της άγονης γραμμής δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην παρουσία ιατρού που υπηρετεί στο πλαίσιο υποχρεωτικής υπηρεσίας Πέδρου, χωρίς την αναγκαία στήριξη και εποπτεία για τη διαχείριση σύνθετων και επειγόντων περιστατικών. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι στο νησί δεν λειτουργεί φαρμακείο. Κατόπιν το ανωτέρω, θεωρούμε επιβεβλημένο το Υπουργείο Υγείας να διερευνήσει το περιστατικό, καθώς και τις συνθήκες από τις οποίες δεν παρέστη δυνατή ή άμεση επικοινωνία με την αγροτική γιατρό, ώστε να μην επαναληφθεί κάτι ανάλογο. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίο να ελέγχεται η λειτουργία του ιατρείου ανατακτά χρονικά διαστήματα από τον αρμόδιο προϊστάμενο ή επιπτεύουν φορέα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να εξεταστεί κατά πόσο αυτή ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού. Τέλος, θεωρούμε απαραίτητη την τοποθέτηση ή διάθεση έμπειρου γιατρού και ζητούμε τη λήψη των απαιτούμενων οργανωμένων μέτρων με στόχο την αποφυγή ανάλογων καθυστερήσεων, τις οποίες ενδέχεται να αποβούν μοιραίες.
0: Νησιωτικότητα.
1: Ναι, βέβαια εδώ να πούμε ότι η γιατρός ισχυρίζεται ότι
0: ήταν πολύ
1: άμεσα
0: κοντά,
1: ήταν, απάντησε, ναι. Και ότι αυτή έλυσε το πρόβλημα.
0: Όταν πήρε την κλίση, έτσι.
1: Όταν πήρε την κλίση. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο αντικρουόμενες καταστάσεις, mm-hmm. Οι οποίες κατά την άποψή μου είναι σε δεύτερη φάση, αφού η πρώτη φάση είναι κατά πόσον θα πρέπει οριστικά να λυθεί θέμα που έχει να κάνει με τη στελέχωση τη σωστή ένωση ιατρίου, προφανώς την ύπαρξη φαρμακείου με κάποιο τρόπο και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας.
0: Το αγκαθάκι, η αχίλλειος πτέρνα του Νικόδημου Λιανού.
1: Ναι, γιατί πολύ απλά πριν χτες το βράδυ πήρα ένα μήνυμα το οποίο ήταν πολύ αστείο. Μου λέει δες το. Και υπήρχε ένα δες το και μια φωτογραφία. Και προσπαθώ να καταλάβω τι ήταν η φωτογραφία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δεμένος πάνω σε ένα στήλο ΔΕΗ.
0: Α, το πήρα και εγώ αυτό.
1: Το πήρες και εσύ αυτό. Και μου έλεγε ότι στην Ινδία τιμώρησαν τον ειδικό της τηλεφωνίας γιατί δεν λειτουργούσε το σύστημα.
0: Εντάξει.
1: Και του λέω αυτό είναι κάτι μήνυμα. Για σκέψη το πλήρη.
0: Μην σου μπαίνουν ιδέες.
1: Μην μπαίνουν ιδέες, δεν πρέπει να μπαίνουν ιδέες.
0: Εν τω μεταξύ, μιας και μιλάμε για την περιφερειακή ενότητα θύρας, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι επαναλειτουργεί το υγειονομικό αεροσκάφος της Σαντορίνης, του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού. Επέστειλε μια επιστολή ο Σύλλογος Νεφροπαθών και Φίλων Νεφροπαθών Σαντορίνης στο νοσοκομείο, όπου συγχαίρουν την διοίκηση του νοσοκομείου για αυτήν την εξέλιξη. Απάντησε το Γενικό Νοσοκομείο Θύρας, αναφέροντας κιόλας ότι εκτός από αυτήν την εξέλιξη έχουμε και την αναβάθμιση του τεχνητού, της μονάδας τεχνητού νεφρού μέσα στο νοσοκομείο της Σαντορίνης με νέο εξοπλισμό. Και πριν από λίγο πήραμε και στα χέρια μας και μια συγχαρητήρια επιστολή από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Θύρας, mm-hmm. Για το ακριβώς για την συμβολή του νοσοκομείου.

0: Ταμείου στην υπογραφή της συμφωνίας για την επανεκκίνηση των πτήσεων του υγειονομικού αεροσκάφους από το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. Να θυμίσουμε ότι το υγειονομικό αεροσκάφος έχει σώσει πάρα πολλές ζωές. Δηλαδή ήταν το μέσο με το οποίο κάθε Σαντορινιός, κάθε κάτοικος του νησιού και των γύρω νησιών που έκριναν οι γιατροί ότι πρέπει να διακομιστεί, έμπαινε στο αεροσκάφος και πήγαινε σε κάποιο νοσοκομείο, είτε στην Αθήνα είτε στην Κρήτη ή όπου το έκριναν αναγκαίο. Έχουν σωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι ακριβώς επειδή πετούσε το αεροσκάφος. Κάποια στιγμή κρίθηκε ότι δεν πρέπει να πετάει, καθυλώθηκε.
1: Όπως και στο Βελέτζιο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έμεινε καθυλωμένο για αρκετά χρόνια. Μετά μπήκε στην συζήτηση το θέμα του αν είναι πληρεί τις προδιαγραφές, ότι θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση και ούτω καθεξής. Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμοι δύο πιλότοι για το υγειονομικό αεροσκάφος. Και κάποια στιγμή μάλιστα συζητήθηκε και το θέμα του πού θα πρέπει να είναι η βάση. Εννοείται ότι οι Σαντορινοί δεν το διαπραγματεύτηκαν αυτό το πράγμα. Το αεροσκάφος του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού, η βάση του να μην είναι στη Σαντορίνη, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, η εξέλιξη είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ θετική. Θεωρώ δηλαδή ότι και οι Σαντορινοί και οι κάτοικοι της Ανάφης και της Σικίνου και της Σίου και της Φολεγάνδρου και γενικότερα των γύρω νησιών νιώθουν σίγουρα πολύ πιο ασφαλείς από τη στιγμή που αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε ότι το αεροσκάφος επαναλειτουργεί.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη. Δεν είναι. Και μακάρι να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα και αυτό στην Πάρο, να μπορέσει να λειτουργήσει. Νομίζω ότι πρόσφατα είχε μεταβεί εκεί ο κύριος Φόρτομας και μια συζήτηση με τον Ακίνδυνο ή Ακάλυστο, θυμάμαι. Ένα από τα δύο είναι τα επίθετα που έχουν ο πιλότος εκεί.
0: Ενώ ο πιλότος της Σαντορίνης είναι γρατσίας, έτσι.
1: Ναι, είναι αναξιώτης. Πράγματα αναξιώτης είναι και τελειώνει η ιστορία.
0: Ο ένας από τους δύο.
1: Ναι. Οπότε καλό είναι όλο αυτό να λειτουργήσουν, να έχουν μια σωστή δομή, να καλύπτουν τις προϋποθέσεις. Βασικό αυτό. Δεν είναι απλά να πετάνε, να καλύπτουν τις προϋποθέσεις και βέβαια να υπάρχει και ο συνοδός γιατρός για να μπορεί να γίνει όλη η διαδικασία. Για να μην φτάνουμε σε ένα σημείο να βάζουμε τον άνθρωπο απλά στο πλοίο όπως γινόταν στις διακομιδές παλιά, τον πετάγαμε μέσα μαζί με τα ψάρια, άντε πήγαινε και τώρα κάποια στιγμή θα φτάσεις και τι ωραία που είναι. Και δυστυχώς λόγω του τραγικού συμβάντος με τον Άιδα άλλαξαν κάποια πράγματα και έγιναν λίγο πιο ισορροπημένα. Όχι ότι βελτιώθηκαν πολλές διακομιδές, αλλά βελτιώθηκαν. Τώρα για το τι γίνονται οι διακομιδές, γιατί συνεχίζουν να γίνονται οι διακομιδές, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο και βέβαια και ποιος αποφασίζει για το πώς πρέπει να γίνονται οι διακομιδές. Άλλη ιστορία αυτή μεγάλη.
0: Και πού πρέπει να πηγαίνουν αυτοί οι οποίοι διακομίζονται. Έτσι. Γιατί είναι... και αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό. Ναι. Δηλαδή το να πηγαίνεις, ας πούμε, στη Σύρο, να μην μπορεί να σε καλύψει το νοσοκομείο της Σύρου, να χάνει χρόνο ασθενής και πολλές φορές αυτό να αποβαίνει και μοιραίο για τη ζωή του. Δηλαδή. Okay.
1: Και το χειρότερο είναι ότι πηγαίνει γιατί είναι το τυπικό. Πρέπει να πηγαίνει, λέει, στο από πάνω. Εντάξει, δηλαδή στο ανώτερο. Δεν είναι να πάει στο ανώτατο, πρέπει να πάει στο ανώτερο. Πρώτο να το δει το ανώτερο, το οποίο ανώτερο μπορεί να μην είναι στελεχωμένο, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει να πάει στο ανώτερο και μετά να πάει στο ανώτατο. Και να χάνεις ώρες.
0: Και χάνεις χρόνο. Χάνεις ώρες. Και με το χρόνο δεν παίζεις σε θέματα υγείας. Πού δεν είναι.
1: Είναι δυνατόν τώρα να μπλέκουμε αυτά τα πράγματα.
0: Εν τω μεταξύ, το θέμα με τις απάτες συνεχίζει να παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις, έτσι, τις τηλεφωνικές, είμαι ο λογιστής σας ή με τη ραδιενέργεια που αυτό και τα μέταλλα που έχετε στο σπίτι σας κτλ. Βλέπουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερα δημοσιεύματα με ανθρώπους οι οποίοι εξαπατήθηκαν και την πάτησαν εντελώς όμως και έχασαν χρήματα. Ναι. Συνεχίζουμε να ευχηστούμε την προσοχή σας. Προσέξτε, θυμάστε πολύ καλά τι μας είπε ο κύριος Κατσαρός από το αστυνομικό τμήμα Νάξου την ημέρα που τον φιλοξενήσαμε εδώ. Κλείνουμε το τηλέφωνο απλά. Και παίρνουμε τηλέφωνο το λογιστή μας. Αν μας λέει ο άλλος ότι τηλεφωνώ από το λογιστικό γραφείο, τάδε, ξέρω εγώ, κτλ.
1: Και το κακό είναι ότι πήρα χτες δύο μηνύματα επιστροφής φόρου και δεν τα άνοιξα. Να δείτε πόσο καλός άνθρωπος είμαι. Πήρα δύο μηνύματα.
0: Δεν τα άνοιξε, θα κλαίγαμε σήμερα.
1: Που έλεγε ότι άμα βάλετε το TaxisNet, μας δώσει και τον IBAN, θα σας δώσουμε 1151 ευρώ.
0: Βάλε το TaxisNet, ναι, βάλε το. Πόσα θα βρει.
1: 1151 ευρώ.
0: Τα πέταξες, δεν τρέπεσαι λίγο. 1151 ολόκληρα ευρώ. Τα πέταξες. Τροπή σου.
1: Αυτό
0: και εγώ πήρα ένα μήνυμα μια μέρα, κάτι μου έλεγε ότι. Τι έλεγε, τι? Κάτι έλεγε ότι. Κάτι λεφτά είχα κι εγώ, κάτι θα έπαιρνα, κάτι αυτό. Και εγώ δεν.

0: Έκανε καμήλιο πάρτι ο Τραμπ Τζούνιορ. Με ρωσικό χρήμα.
1: Ναι, έχουμε αυτά τα όμορφα και γίνεται χαμούλης τώρα και ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς παίζεται. Όπως και να έχει η σύνδεση αυτή. Έχουμε και εκλογές νομίζω στην Ρωσία. Και έχει ενδιαφέρον όλο αυτό.
0: Γιατί αγχώνεσαι?
1: Εγώ δεν αγχώνομαι καθόλου. Δεν με νοιάζει.
0: Μην αγχώνεσαι, ξέρουμε.
1: Έχουμε άλλα θέματα για να μπορούμε να αγχωνόμαστε.
0: Μα έχουμε έξυπνους προέδρους σε αυτόν τον πλανήτη. Φοβάστε τίποτα.
1: Εκείνος ο Κινέζος κάποια στιγμή θα μιλήσει και θα έχουμε γέλια. Κλάματα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που λες ο Κινέζος θα μιλήσει, το ξέρεις ότι ένα στα 10 καινούργια αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι κινέζικα, ε?
1: Εννοείται, τι θα είναι. Με χειροπέδες οι δύο γιατροί στην Ευελπίδων, από ό,τι βλέπω εδώ. Αυτό με τα βίντεο που μπορεί να σε πιάσουν να πάει στιγμή, πήγε άγνωστος και έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου και έγινε viral.
0: Στο Γαλάτσι.
1: Στο Γαλάτσι και όλοι το βλέπουν εκεί.
0: Ναι, ωραία. Και πήγαν και δύο άνθρωποι στο νοσοκομείο από τις αναθυμιάσεις.
1: Ωραία πράγματα είναι. Και βέβαια, όπως είπαμε και νωρίτερα, ετοιμαστείτε γιατί η βενζίνη δεν θα πάει απλά δύο, θα πάει τρία, θα πάει τέσσερα.
0: Δύο, έχει πάει δύο.
1: Ναι, θα
0: δύο,
1: πάει, θα του δώσει. Ναι.
0: 2,20 τις επόμενες μέρες, λέει, αναμένεται να το δούνε στην Αττική και εμείς έχουμε δει το 2,30 φεύγα, έτσι.
1: Αυτό, ναι.
0: Και σε κάποια άλλα νησιά έχουν δει το 2,40 φεύγα.
1: Και έχουν δει και το 2,50. Σαν το Ρήνο έχουν δει το 2,50. Έλα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι.
0: Ψήφος εμπιστοσύνης, λέει, δεν είναι εκλογές αυτό.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είμαστε δύο και.
0: Για τη Ρωσία, λέγαμε.
1: Για τη Ρωσία, αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε 8 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής. Ότι τι μέρα έχουμε σήμερα, 15. Η ημερομηνία 15. Και έχει ξεκινήσει και η τηλεοπτική σεζόν. Και παίζεται.
0: Τι ήταν αυτό το βράδυ.
1: Ναι, είναι, πώς λένε λίγο... τώρα, οι μπλε ώρες. Οι οποίες έχουν γυρίσματα και στη Σύρο, από ό,τι άκουσα. Αλλά βασικά τώρα μέχρι τώρα βλέπουμε μόνο στην.
0: Στο Βόλο εκεί,
1: στο
0: Πήλιο.
1: Βόλο, Πήλιο και όλα τα σχετικά. Η πρεμιέρα πάντως ήταν εντυπωσιακή με βάση τα νούμερα. Ήταν στην, πόσο ήταν, 20% έκανε στο σύνολο του κοινού, δηλαδή 700.000 τηλεθεατές ουσιαστικά το είδαν.
0: Ναι.
1: Και άρεσε πάρα πολύ.
0: Άρεσε.
1: Ναι.
0: Είναι... νεκροί στο πρώτο επεισόδιο.
1: Ναι. Ανδρέα Γεωργίου, γιατί υπογράψαν αυτοί τώρα συμβόλαιο?
0: Αυτοί πληρώθηκαν.
1: Ναι, πληρώθηκαν. Δηλαδή, ο Λούλης,
0: Λούλης.
1: Γιατί πήγε, δηλαδή, στο πρώτο επεισόδιο το εξαφανίσαμε. Από τα δύο πρώτα επεισόδια, λέει, έχουμε δύο φόνους, μία εξαφάνιση, έρωτες όλων των ηλικιών, τρυφερούς, παράνομους, πολυετής, κρυφούς, παθιασμένους. Ναι, τα πάντα όλα από ό,τι βλέπουμε.
0: Και πολύ έντονες αντιδράσεις, εγώ βλέπω.
1: Υπερβολικές.
0: Υπερβολικές, δηλαδή, λιποθυμάω και στο λέω μισή ώρα πριν. Κάπως έτσι. Είναι λίγο. Δεν το δυσφημίζω. Όχι, αλλά μου είναι λίγο έντονο για μένα, για τα δικά μου δεδομένα. Είναι λίγο.
1: Είναι λίγο.
0: Δύο νεκροί στο πρώτο επεισόδιο.
1: Καλημέρα, δηλαδή.
0: Φόνη. Όχι νεκροί. Φόνη.
1: Φόνη. Και άσχημη κιόλα.
0: Ναι. Αγία μου, Χριστέ μου.
1: Τέλο πάντων. Ανδρέας Γεωργίου είναι αυτό. Οπότε τα περιμένουμε πολλά πράγματα να δούμε. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε και τα υπόλοιπα. Θα κάνουμε και ένα μικρό σχολιάκι εκεί για τα τηλεοπτικά, γιατί έτσι κι αλλιώ είναι με στη ζωή μα. Είχαμε και κάτι Γκράμι και κάτι βραβεία. Είχαμε.
0: Και είχαμε και το Εκατερίνη Πι που έδεσε τελικά, γεια σας. Ναι.
1: Και το
0: χθες
1: ήταν και το Super Runner το οποίο έφυγε
0: το
1: και
0: Super,
1: ήρθε
0: μπράβο,
1: το Champion Z3 ήρθε. Ενώ νομίζω ότι αύριο θα κάνουμε ένα ταξίδι στη Σύρο.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τουριστική κίνηση, έχουμε νουμεράκια.
0: Έχει καλή κίνηση ακόμα η Σύρος.
1: Ναι, και θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό να το δούμε.
0: Ναι. Και το Σάββατο έχουμε και ηφαίστεια στη Σαντορίνη.
1: Το Σάββατο έχουμε ηφαίστεια.
0: Έχουμε τα ηφαίστεια. Ελπίζω να είναι καλό και καλό. Ήταν ο καιρό, γιατί να μην είναι. Εντάξει, λίγο πολύ όσοι έχετε βρεθεί στα ηφαίστεια στη Σαντορίνη ξέρετε περί τίνος πρόκειται.
1: Εγώ δεν έχω βρεθεί ποτέ.
0: Πάρα πολύ όμορφο όλο το σκηνικό. Πάρα πολύ όμορφο. Στο παρελθόν που γινόντουσαν τα ηφαίστεια. Γιατί τώρα έχει μπει και η τεχνολογία στη μέση και βλέπεις και τις αναπαραστάσεις αυτές με το αυτά, ναι. Στο παρελθόν, μετά το τέλος της αναπαράστασης, της εικονικής αναπαράστασης, της έκρηξης του ηφαιστείου, είχαμε πάντα και μία μεγάλη συναυλία με μεγάλο όνομα. Δηλαδή έχει περάσει Παπα-Κωνσταντίνου, Αρβανιτάκη, Βαγγέλης Κονιτόπουλος, μία χρονιά. Έχουν περάσει ονόματα σπουδαία, 38. Ναι. Και γενικά είναι ένα από τα, τέλος πάντων, μία από τις μέρες της χρονιάς και της Σαντορίνη που καθορίζει και
1: το πώς θα πάει.
0: Είναι, τα ηφαίστεια είναι η καλύτερη γιορτή για τη Σαντορίνη.
1: Και θα πρέπει να μιλήσουμε μέσα στην εβδομάδα και με τη Σαντορίνη, γιατί πολύ απλά έχει και το θέμα του ίνου, πώς πήγε.
0: Α, το κρασί.
1: Μεγάλη κουβέντα
0: ακριβώς.
1: Έγινε πάλι με αυτό.
0: Δελτίο τρίγου.
1: Δελτίο τρίγου, ναι, να δούμε τι γίνεται, πώς πάει, πόσο κάτω είναι. Μεγάλη
0: καλό,
1: κουβέντα
0: αλλά λίγο.
1: Είναι.
0: Να.
1: Ναι, γιατί αυτό το καλό, αλλά λίγο το βλέπουμε. Τρίτη χρονιά τώρα νομίζω, το καλό αλλά λίγο. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τι μέτρα πραγματικά θα πάρουμε, γιατί μπορεί η Ένωση να έχει κάποιες σκέψεις για ό,τι γίνεται. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτές οι σκέψεις έγιναν πραγματικότητα ή όχι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε. Φεύγουμε. Σας
1: να είστε καλά.
0: Αφήνουμε. Σας αποχαιρετάμε.
1: Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε και γενικότερα να περνάτε. Πώς το λέμε,
0: να περνάτε τον ελαιόλιθο.
1: Αυτό. Γιατί χωρίς τον ελαιόλιθο δεν πάτε πουθενά.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να περάσετε και να απολαύσετε αυτή την εμπειρία. Η Ελένη, η Μαράκη μαζί με την παρέα της και την ομάδα που έχει δημιουργήσει θα σας δώσουν το καλύτερο ή να απολαύσετε.
0: Να
1: αυτά.
0: Είστε καλά, καλή Οικοδεσπότες είναι.
1: Ναι,
0: να είστε
1: εκεί.
0: Καλά, καλή δύναμη και αύριο πρωτό ο Θεός, Τετάρτη αύριο,
1: ναι.
0: Εδώ στη μία το μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε 1152 στρέμματα ανέρχεται η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίνων στην Ήπειρο. Η φωτιά μένεται για 8η ημέρα, με νέα αναζωπήρωση να σημειώνεται το βράδυ της Δευτέρας. Με τις καταθέσεις των συγγενών συνεχίζονται οι συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι γονείς ζητούν να μάθουν τα ακριβή αίτια θανάτου των παιδιών τους και καταγγέλουν ελλειπή δικογραφία και καμία αναφορά στη φωτιά μετά τη σύγκρουση. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά η σύμβαση για την πλήρη αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών και καθιζήσεων που είχαν σημειωθεί στην υπόγεια κήτη του ποταμού Ηλισσού στην περιοχή της Καλυθέας πριν από 8 χρόνια. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.697 μονάδες. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας κατέθεσε σχέδιο νόμου το οποίο θα καταργήσει τους περιορισμούς κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ακροδεξίου Όρμπαν.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ακόμη μία σημαντική μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ εντύν από τη Ρώμα. Ο 24χρονος αμυντικός θα αγωνιστεί στο τριφύλι για τη νέα σεζόν με τη μορφή του δανεισμού. Θλάσσι υπέστη ο μεσοεπιθετικός του τριφυλιού Βισέντε Ταμπόρδα και το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται σε περίπου 20 μέρες. Ο Ολυμπιακός διέψευσε όλα τα ονόματα των επιθετικών που έχουν κυκλοφορήσει και ο αθλητικός διευθυντής Αντώνιο Κορδόν με τον τεχνικό Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι σε συζητήσεις με τη διοίκηση ώστε να πάρουν την κατάλληλη απόφαση και να κάνουν την καλύτερη επιλογή. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σιμών Μπάνζα από την Αλ Τζαζίρα. Ο 30χρονος επιθετικός έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς. Η ΠΑΕ Άρης επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Μπρούμα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα έπειτα από τη θητεία του στον Ολυμπιακό και θα μπει άμεσα στο πρόγραμμα των προπονήσεων των Κιτρινών.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά στην Κρήτη και στα Κύθυρα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα Τρίκαλα, 26 Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Σέρες Σύφνος Χανιά Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Ηράκλειο Καλαμάτα, 28 Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
6: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
8: Κανάκι κουρούτι ροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
11: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
12: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: κλήσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Τα Ιμαλάια πλησιάζουν σε ένα κρίσιμο σημείο κάμπης, καθώς οι παγετώνες λιώνουν ταχύτερα από ό,τι πριν από μία δεκαετία, απειλώντας την υδατική ασφάλεια, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος και επικαλείται το Reuters. Η περιοχή των Ιμαλαίων πλησιάζει, όπως τονίζει σχετικά το Reuters, σε μία κορύφωση υδάτων, απειλώντας εκατομμύρια ανθρώπους που κατοικούν κάτω από την υψηλότερη οροσειρά του κόσμου. Τα ευρήματα αυτά συσχετίζονται με την κατάρρευση του παγετώνα στα Ιμαλάια στα τέλη Αυγούστου, στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, η οποία προκάλεσε αλυσιδωτές κατολισθήσεις και καταστροφικές πλημμύρες στις κοιλάδες που βρίσκονται χαμηλότερα. Τουλάχιστον 1.300 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και περισσότεροι από 5.300 άνθρωποι αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα. Καθώς οι παγετώνες υποχωρούν, αφήνουν πίσω τους ασταθείς παγετωνικές λίμνες που συγκρατούνται μόνο από σαθρά πετρώματα και πάγο πάνω από κοιλάδες όπου ζουν εκατομμύρια άνθρωποι, διαπίστωσε η μελέτη. Σχεδόν 200 παγετωνικές λίμνες στην Ινδία έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές υψηλού κινδύνου, με τις 56 να κατατάσσονται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους εκτεθειμένους στις περιοχές που βρίσκονται χαμηλότερα. Καθώς η περιοχή πλησιάζει στην κορύφωση των υδάτων, το σημείο δηλαδή που η ροή των ποταμών σταματά να αυξάνεται και αρχίζει να μειώνεται, οι επιπτώσεις στην υδατική ασφάλεια θα είναι τεράστιες. Καθώς τα Ιμαλάια στηρίζουν περισσότερο από το 20% του ΑΕΠ της Ινδίας, η περιοχή αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομικής υποδομής της χώρας, από την οποία εξαρτώνται εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1890. Γεννιέται η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Αγκάθα Κρίστη. 1916. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ναύαρχος Κουντουριώτης συγκροτούν προσωρινή κυβέρνηση στην Κρήτη. 1928. Ο Σκοτσέζος βακτηριολόγος Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει τυχαία ότι η πενικυλίνη έχει αντιβιωτική δράση. 1934. Αρχίζουν να αφαιρούνται οι γραμμές του τραμ από τους δρόμους της Αθήνας. Στη θέση τους θα δρομολογηθούν λεωφορεία. 1935. Ο Αδόλφος Χίτλερ υιοθετεί τη σβάστικα ως επίσημο σύμβολο της ναζιστικής Γερμανίας. 1975. Τα πρώτα τρόλεϊ χωρίς εισπράκτορα αρχίζουν να κυκλοφορούν δοκιμαστικά στους δρόμους της Αθήνας.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο Ντόναλντ Τζούνιορ και η Μπετίνα Τραμπ παραδέχτηκαν ότι ένας Ρώσος ολιγάρχης πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι τους στις Μπαχάμες. Ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού Προέδρου παντρεύτηκε την 39χρονη celebrity σε μια τελετή στο Palm Beach στα τέλη Μαΐου, προτού κατευθυνθεί στην Καραϊβική για μια πολυτελή δεξίωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρευρέθηκε στο γάμο επικαλούμενος ευθύνες για την εθνική ασφάλεια, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακωνόταν. Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ανάγκασαν επίσης το ζευγάρι να περιορίσει δραματικά τα σχέδια γάμου τους στο Λευκό Οίκο. Ο πλούσιος ολιγάρχης και φίλος του Ρώσου Προέδρου Πούτιν, Ούμαρ Κρεμλέφ, χρηματοδότησε εν μέρη το γάμο του ζευγαριού σύμφωνα με δημοσίευμα. Ως τον ηθοποιό με τις μεγαλύτερες συνολικές εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου, ανέδειξε τον Ντόμ Χόλαντ το εξαιρετικά επιτυχημένο καλοκαίρι του με τους ρόλους του σε δύο τεράστιες κινηματογραφικές επιτυχίες, το Spider-Man Brand New Day και την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Και οι δύο ταινίες σημείωσαν εντυπωσιακές επιδόσεις στο box office. Το Spider-Man Brand New Day έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 2,45 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ η Οδύσσια έχει φτάσει το 1,68 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Ο Χόλαντ θα κερδίσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια χάρη στην εμπορική επιτυχία του Spider-Man. Ο ηθοποιός πληρώθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να επιστρέψει στον ρόλο του Peter Parker και το ποσό αυτό αναμένεται να ξεπεραστεί από τον μπόνους που θα λάβει βάσει των εισπράξεων.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Μάης του 41. Η Ελλάδα στη γερμανική κατοχή. Όλα γκριζά. Ο Μανώλης Γλέζος, ηρωική φυσιογνωμία της εποχής, αποφασίζει. Βράδυ Μάη ανεβαίνει στην Ακρόπολη με θάρρος και αυταπάρνηση και κατεβάζει τη γερμανική σημαία. Δέος. Στον αγωνιστή Μανώλη Γλέζο, λοιπόν, με εκτίμηση. Γιώργος Αγγελάριος.

0: Μάης του 41. Η Ελλάδα στη γερμανική κατοχή. Όλα γκριζά. Ο Μανώλης Γλέζος, ηρωική φυσιογνωμία της εποχής, αποφασίζει. Βράδυ Μάη ανεβαίνει στην Ακρόπολη.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3, στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 15 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1890. Γεννιέται η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Αγκάθα Κρίστη. 1916. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ναύαρχος Κουντουριώτης συγκροτούν προσωρινή κυβέρνηση στην Κρήτη. 1928. Ο Σκοτσέζος βακτηριολόγος Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει τυχαία ότι η πενικυλίνη έχει αντιβιωτική δράση. 1934. Αρχίζουν να αφαιρούνται οι γραμμές του τραμ από τους δρόμους της Αθήνας. Στη θέση τους θα δρομολογηθούν λεωφορεία. 1935. Ο Αδόλφος Χίτλερ υιοθετεί τη σβάστικα ως επίσημο σύμβολο της ναζιστικής Γερμανίας. 1975. Τα πρώτα τρόλεϊ χωρίς εισπράκτορα αρχίζουν να κυκλοφορούν δοκιμαστικά στους δρόμους της Αθήνας.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Hello, Mas. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
5: Κανάκι κουρούτι ροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Hello, Mas. Δημητριακά chocolate pops 2,15. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Hello, Mas θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δασική έκταση στο όρος Ντέβα στον Δήμο Πρεσπών καίγεται στη Φλόρινα. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών. «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια για το λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης. Ασταμάτητες οι τιμές των διαμερισμάτων, άνοδος 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στον δρόμο στην Ευρώπη, αυξάνεται η αστεγία στους ηλικιωμένους. Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Ιωάννης Κοτσιανίδης, μίλησε στην εφημερίδα Καθημερινή για τις προειδοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές πολύ πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με την αγορά των κυταρικών και αναγεννητικών θεραπείων και την ανάγκη σαφούς θεσμικού πλαισίου. Ο Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του προανήγγειλε νέο ισχυρό εθνικό κόμμα και διάγγελμα την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το νέο απόκτημα της ομάδας Ανάς Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης οι Φαν Ντρόγκελεν, Λούζα και Λιβάη, ο Τσάβες για να μπει ο γείτονας, η Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ο τραυματίας Ταμπόρδα και οι μακροχρόνια Απόντες Σίγκασον και Παντελίδης. Η έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας και τα λάθη σε άμυνα, επίθεση και πάγκο κράτησαν την ΑΕΚ στην ισοπαλία με τον Αστέρα, με τον Μάρκο Νικόλιτς να καλείται να βρει λύσεις. Σύμφωνα με το Y-Scout, η Ένωση ολοκλήρωσε ένα από τα πιο παραγωγικά της παιχνίδια τη φετινή σεζόν, καθώς τα τέρματα που θα έπρεπε να είχε σημειώσει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών της ήταν στο 3,15. Ο Μάουρο Ικάρντι, που έχει απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, δεν θα πάει εν τέλει στη Λάτσιο μετά από υπόδειξη του προπονητή της ομάδας Τζενάρο Γκατουζό. Ο Άρης δεν θα παραστεί στις σημερινές εκδηλώσεις της ΕΠΟ με την UEFA στη Θεσσαλονίκη, σε μία ακόμη κίνηση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο ντέρμπι της Τούμπας.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά στην Κρήτη και στα Κύθυρα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα Τρίκαλα, 26 Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Έρες Σύφνος Χανιά Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Ηράκλειο Καλαμάτα, 28 Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο Ντόναλντ Τζούνιορ και η Μπετίνα Τραμπ παραδέχτηκαν ότι ένας Ρώσος ολιγάρχης πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του στις Μπαχάμες. Ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού Προέδρου παντρεύτηκε την 39χρονη σελέμπριτη σε μια τελετή στο Palm Beach στα τέλη Μαΐου, προτού κατευθυνθεί στην Καραϊβική για μια πολυτελή δεξίωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρευρέθηκε στο γάμο επικαλούμενος ευθύνες για την εθνική ασφάλεια, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακωνόταν. Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ανάγκασαν επίσης το ζευγάρι να περιορίσει δραματικά τα σχέδια γάμου του στο Λευκό Οίκο. Ο πλούσιος ολιγάρχης και φίλος του Ρώσου Προέδρου Πούτιν, Ούμαρ Κρεμλεύ, χρηματοδότησε εν μέρη το γάμο του ζευγαριού σύμφωνα με δημοσίευμα. Ως τον ηθοποιό με τις μεγαλύτερες συνολικές εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου, ανέδειξε τον Ντόμ Χόλαντ το εξαιρετικά επιτυχημένο καλοκαίρι του με τους ρόλους του σε δύο τεράστιες κινηματογραφικές επιτυχίες, το Spider-Man Brand New Day και την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Και οι δύο ταινίες σημείωσαν εντυπωσιακές επιδόσεις στο box office. Το Spider-Man Brand New Day έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 2,45 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ η Οδύσσια έχει φτάσει το 1,68 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Ο Holland θα κερδίσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια χάρη στην εμπορική επιτυχία του Spider-Man. Ο ηθοποιός πληρώθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να επιστρέψει στον ρόλο του Peter Parker και το ποσό αυτό αναμένεται να ξεπεραστεί από τον μπόνους που θα λάβει βάσει των εισπράξεων.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Τα Ιμαλάια πλησιάζουν σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, καθώς οι παγετώνες λιώνουν ταχύτερα από ό,τι πριν από μία δεκαετία, απειλώντας την υδατική ασφάλεια, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος και επικαλείται το Reuters. Η περιοχή των Ιμαλαίων πλησιάζει, όπως τονίζει σχετικά το Reuters, σε μία κορύφωση υδάτων, απειλώντας εκατομμύρια ανθρώπους που κατοικούν κάτω από την υψηλότερη οροσειρά του κόσμου. Τα ευρήματα αυτά συσχετίζονται με την κατάρρευση του παγετώνα στα Ιμαλάια στα τέλη Αυγούστου, στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, η οποία προκάλεσε αλυσιδωτές κατολισθήσεις και καταστροφικές πλημμύρες στις κοιλάδες που βρίσκονται χαμηλότερα. Τουλάχιστον 1.300 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και περισσότεροι από 5.300 άνθρωποι αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα. Καθώς οι παγετώνες υποχωρούν, αφήνουν πίσω τους ασταθείς παγετωνικές λίμνες που συγκρατούνται μόνο από σαθρά πετρώματα και πάγο πάνω από κοιλάδες όπου ζουν εκατομμύρια άνθρωποι, διαπίστωσε η μελέτη. Σχεδόν 200 παγετωνικές λίμνες στην Ινδία έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές υψηλού κινδύνου, με τις 56 να κατατάσσονται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους εκτεθειμένους στις περιοχές που βρίσκονται χαμηλότερα. Καθώς η περιοχή πλησιάζει στην κορύφωση των υδάτων, το σημείο δηλαδή που η ροή των ποταμών σταματά να αυξάνεται και αρχίζει να μειώνεται, οι επιπτώσεις στην υδατική ασφάλεια θα είναι τεράστιες. Καθώς τα Ιμαλάια στηρίζουν περισσότερο από το 20% του ΑΕΠ της Ινδίας, η περιοχή αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομικής υποδομής της χώρας, από την οποία εξαρτώνται εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
5: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μορομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

μάθες, έμαθα τα πρώτα μου κουρδίσματα. Στα βουνά της νότιας Κίνας

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
4: Κανάκι κουρούτι ροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

την ώρα που χτυπά το βέλος στην καρδιά, το πιο μορφό λουλούδι.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελομάς. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελομάς μωρομάντιλα 3x60 1,75. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δασική έκταση στο όρος Ντέβα στον Δήμο Πρεσπών καίγεται στη Φλόρινα. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών. «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια για το λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης. Ασταμάτητες οι τιμές των διαμερισμάτων, άνοδος 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στον δρόμο στην Ευρώπη, αυξάνεται η αστεγία στους ηλικιωμένους. Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Ιωάννης Κοτσιανίδης, μίλησε στην εφημερίδα Καθημερινή για τις προειδοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές πολύ πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με την αγορά των κυταρικών και αναγεννητικών θεραπείων και την ανάγκη σαφούς θεσμικού πλαισίου. Ο Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του προανήγγειλε νέο ισχυρό εθνικό κόμμα και διάγγελμα την ερχόμενη Δευτέρα.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το νέο απόκτημα της ομάδας Ανάς Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης οι Φαν Ντρόγκελεν, Λούζα και Λιβάη, ο Τσάβες για να μπει ο γείτονας, η Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ο τραυματίας Ταμπόρδα και οι μακροχρόνια Πόντε Σίγκασον και Παντελίδης. Η έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας και τα λάθη σε άμυνα, επίθεση και πάγκο κράτησαν την ΑΕΚ στην ισοπαλία με τον Αστέρα, με τον Μάρκο Νικόλιτς να καλείται να βρει λύσεις. Σύμφωνα με το Y-Scout, η Ένωση ολοκλήρωσε ένα από τα πιο παραγωγικά της παιχνίδια τη φετινή σεζόν, καθώς τα τέρματα που θα έπρεπε να είχε σημειώσει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών της ήταν στο 3,15. Ο Μάουρο Ικάρντι, που έχει απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, δεν θα πάει εν τέλει στη Λάτσιο μετά από υπόδειξη του προπονητή της ομάδας Τζενάρο Γκατουζό. Ο Άρης δεν θα παραστεί στις σημερινές εκδηλώσεις της ΕΠΟ με την UEFA στη Θεσσαλονίκη σε μία ακόμη κίνηση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο ντέρμπι της Τούμπας.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά στην Κρήτη και στα Κύθυρα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα Τρίκαλα, 26 Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Έρες Ύφνος Χανιά Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Ηράκλειο Καλαμάτα, 28 Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Ντόναλντ Τζούνιορ και η Μπετίνα Τραμπ παραδέχτηκαν ότι ένας Ρώσος ολιγάρχης πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του στις Μπαχάμες. Ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού Προέδρου παντρεύτηκε την 39χρονη celebrity σε μια τελετή στο Palm Beach στα τέλη Μαΐου, προτού κατευθυνθεί στην Καραϊβική για μια πολυτελή δεξίωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρευρέθηκε στο γάμο επικαλούμενος ευθύνες για την εθνική ασφάλεια, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακωνόταν. Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ανάγκασαν επίσης το ζευγάρι να περιορίσει δραματικά τα σχέδια γάμου του στο Λευκό Οίκο. Ο πλούσιος ολιγάρχης και φίλος του Ρώσου Προέδρου Πούτιν, Ούμαρ Κρεμλεύ, χρηματοδότησε εν μέρη τον γάμο του ζευγαριού σύμφωνα με δημοσίευμα. Ως τον ηθοποιό με τις μεγαλύτερες συνολικές εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου, ανέδειξε τον Ντόμ Χόλαντ το εξαιρετικά επιτυχημένο καλοκαίρι του με τους ρόλους του σε δύο τεράστιες κινηματογραφικές επιτυχίες, το Spider-Man Brand New Day και την Οδύσσια του Christopher Nolan. Και οι δύο ταινίες σημείωσαν εντυπωσιακές επιδόσεις στο box office. Το Spider-Man Brand New Day έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 2,45 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ η Οδύσσια έχει φτάσει το 1,68 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Ο Χόλαντ θα κερδίσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια χάρη στην εμπορική επιτυχία του Spider-Man. Ο ηθοποιός πληρώθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να επιστρέψει στον ρόλο του Peter Parker και το ποσό αυτό αναμένεται να ξεπεραστεί από τον πόνους που θα λάβει βάσει των εισπράξεων.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Τα Ιμαλάια πλησιάζουν σε ένα κρίσιμο σημείο Κάμπης, καθώς οι παγετώνες λιώνουν ταχύτερα από ό,τι πριν από μία δεκαετία, απειλώντας την υδατική ασφάλεια, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος και επικαλείται το Reuters. Η περιοχή των Ιμαλαίων πλησιάζει, όπως τονίζει σχετικά το Reuters, σε μία κορύφωση υδάτων, απειλώντας εκατομμύρια ανθρώπους που κατοικούν κάτω από την υψηλότερη οροσειρά του κόσμου. Τα ευρήματα αυτά συσχετίζονται με την κατάρρευση του παγετώνα στα Ιμαλάια στα τέλη Αυγούστου, στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, η οποία προκάλεσε αλυσιδωτές κατολισθήσεις και καταστροφικές πλημμύρες στις κοιλάδες που βρίσκονται χαμηλότερα. Τουλάχιστον 1.300 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και περισσότεροι από 5.300 άνθρωποι αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα. Καθώς οι παγετώνες υποχωρούν, αφήνουν πίσω τους ασταθείς παγετωνικές λίμνες που συγκρατούνται μόνο από σαθρά πετρώματα και πάγο πάνω από κοιλάδες όπου ζουν εκατομμύρια άνθρωποι, διαπίστωσε η μελέτη. Σχεδόν 200 παγετωνικές λίμνες στην Ινδία έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές υψηλού κινδύνου, με τις 56 να κατατάσσονται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους εκτεθειμένους στις περιοχές που βρίσκονται χαμηλότερα. Καθώς η περιοχή πλησιάζει στην κορύφωση των υδάτων, το σημείο δηλαδή που η ροή των ποταμών σταματά να αυξάνεται και αρχίζει να μειώνεται, οι επιπτώσεις στην υδατική ασφάλεια θα είναι τεράστιες. Καθώς τα Ιμαλάια στηρίζουν περισσότερο από το 20% του ΑΕΠ της Ινδίας, η περιοχή αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομικής υποδομής της χώρας, από την οποία εξαρτώνται εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
6: Κανάκι κουρούτι ροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά τσοκολέιτ πόπς 2,15. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
10: συνεντεύξεις.
9: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
10: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1890. Γεννιέται η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Αγκάθα Κρίστη. 1916. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ναύαρχος Κουντουριώτης συγκροτούν προσωρινή κυβέρνηση στην Κρήτη. 1928. Ο Σκοτσέζος βακτηριολόγος Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει τυχαία ότι η πενικυλίνη έχει αντιβιωτική δράση. 1934. Αρχίζουν να αφαιρούνται οι γραμμές του τραμ από τους δρόμους της Αθήνας. Στη θέση τους θα δρομολογηθούν λεωφορεία. 1935. Ο Αδόλφος Χίτλερ υιοθετεί τη σβάστικα ως επίσημο σύμβολο της ναζιστικής Γερμανίας. 1975. Τα πρώτα τρόλεϊ χωρίς εισπράκτορα αρχίζουν να κυκλοφορούν δοκιμαστικά στους δρόμους της Αθήνας.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μωρομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
3: Κανάκι κουρού τυροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δασική έκταση στο όρος Ντέβα στον Δήμο Πρεσπών καίγεται στη Φλόρινα. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών. «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια για το λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης. Ασταμάτητες οι τιμές των διαμερισμάτων, άνοδος 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στον δρόμο στην Ευρώπη, αυξάνεται η αστεγία στους ηλικιωμένους. Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Ιωάννης Κοτσιανίδης, μίλησε στην εφημερίδα Καθημερινή για τις προειδοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές πολύ πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με την αγορά των κυταρικών και αναγεννητικών θεραπείων και την ανάγκη σαφούς θεσμικού πλαισίου. Ο Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του προανήγγειλε νέο ισχυρό εθνικό κόμμα και διάγγελμα την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το νέο απόκτημα της ομάδας Ανάς Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης οι Φαν Ντρόγκελεν, Λούζα και Λιβάη, ο Τσάβες για να μπει ο γείτονας, η Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ο τραυματίας Ταμπόρδα και οι μακροχρόνια Πόντε Σίγκασον και Παντελίδης. Η έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας και τα λάθη σε άμυνα, επίθεση και πάγκο κράτησαν την ΑΕΚ στην ισοπαλία με τον Αστέρα, με τον Μάρκο Νικόλιτς να καλείται να βρει λύσεις. Σύμφωνα με το Y Scout, η Ένωση ολοκλήρωσε ένα από τα πιο παραγωγικά της παιχνίδια τη φετινή σεζόν, καθώς τα τέρματα που θα έπρεπε να είχε σημειώσει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών της ήταν στο 3,15. Ο Μάουρο Ικάρντι, που έχει απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, δεν θα πάει εν τέλει στη Λάτσιο μετά από υπόδειξη του προπονητή της ομάδας Τζενάρο Γκατουζό. Ο Άρης δεν θα παραστεί στις σημερινές εκδηλώσεις της ΕΠΟ με την UEFA στη Θεσσαλονίκη, σε μία ακόμη κίνηση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο ντέρμπι της Τούμπας.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά στην Κρήτη και στα Κύθυρα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα Τρίκαλα, 26 Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Έρες Σύφνος Χανιά Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Ηράκλειο Καλαμάτα, 28 Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.